0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα αντλίες θερμότητας. Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr.

0: ανατρέπει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Σικία FM.
2: Σιτία FM.
3: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Σιτία FM.

0: nothing.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Citia FM.

0: Kia FM.
1: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. Citia FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Στατικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίος θα πετύχεις σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δεις σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Συντία FM.

0: FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Συντία FM.
3: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Συντία FM 95,5.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: 2 στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκυριακά, από για να πεις OK, από σήμερα θα κάνω δίαιτα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε
2: το ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι
0: δεν μπορεί,
1: εσύ
0: ναι,
1: θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ μπροστά, είσαι πολύ
0: μπροστά. Και ιδίως, να σου πω κάτι, για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο, είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι, μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους. Οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξίων στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
2: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
2: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά.
1: Άμαστε.
2: Και okay. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στριπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
2: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι. Να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Και η Μέρι Στριπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές τις δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το
2: τι
1: κάνει
2: να σου
1: η
2: πω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
2: Σε βλέπω.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα. Μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο, όπως είναι η Στριπ.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους.
2: Πολύ δυναμικούς,
1: Στρίγκλους.
2: Τώρα και λιοντάρι.

0: Σικία FM.
1: Στατικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Σιτία FM.
5: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: Σιτία FM 95,5.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου
0: Μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο
0: Μάλιστα.
1: είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Α, κατά της Δίαιτας.
1: Κατά της Δίαιτας.
0: Α, μάλιστα, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριο μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός. 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι,
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Μία σκέφτομαι. Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά το είναι μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευε στο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μία ανορεξική πρώην.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Βήτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στην Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά, αν υπάρχει,
1: ναι,
0: και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square. Εντάξει,
1: ναι.
0: Από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα
1: κτίρια. Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη.
1: Mm-hmm.
0: Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερόν κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί για να μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, συγγνώμη κιόλα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμάμε. Με τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Κία FM.
1: Σιτία FM.
2: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Σιτία FM 95,5.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, μάλιστα. Οκ. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρουνα. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε για.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέλα Τέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Είναι... Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο. Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα. Ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του, με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός,

0: θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα?
0: Μάλιστα, είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου Πάρου.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, γιατί όχι.

0: FM.
1: Και οι δύο μου γονείς καπνίζουνε μέσα στο σπίτι. Κλείνομαι στο δωμάτιό μου, αλλά και εκεί τσουζούν τα μάτια μου. Την ώρα του φαγητού, όλοι καπνίζουν στο τραπέζι.
2: Το παθητικό κάπνισμα δεν συμβαίνει μόνο σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Τα παιδιά και τα βρέφη είναι ανυπεράσπιστα στο σπίτι. Προστατέψτε τα. Μην επιβάλλετε στα παιδιά να εισπνέουν τον καπνό σας. Ακαπνίστας. Σύλλογος για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
3: Σιτία FM.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Σιτία FM 95,5.

0: Ναι, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια, οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση.
1: Ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους.
0: Ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια.
0: Και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά.
1: Και τι έχουν
0: από
1: βρει.
0: Αυτό,
1: σωστό.
0: Μελετώντας τον έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας. Mm-hmm. Στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύρυγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα. Mm-hmm. Που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά, και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν? Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο, και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του ταρέχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία,
1: ναι,
0: είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει.

0: blink twice. Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχει στα covers.
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε, αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και.
1: Στις αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι.
0: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν. Θα πάμε σε μία διασκευή,
1: ναι.
0: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall.
1: Α,
0: τον Oasis.
1: Τον Oasis, ναι,
0: ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω, ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντονα.
1: Βέβαια, το 2011
0: δεν το 2011, ρε φίλε.
1: Όπω, μα μου το έλεγε εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή τη, από πολύ μικρός, να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Σιτία FM.
2: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
3: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
2: Να κλαδεύω.
3: Να μαζεύω ελιές.
2: Να φροντίζω το πράσινο.
3: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
2: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
3: Έγινα χρήσιμη.
2: Βελτίωσα τη ζωή μου.
4: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
5: Σιτία FM.

Η ώρα είναι 7. Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5. Ράδιο Κρήτη. 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Παγωμένη και σε σοκ η τοπική κοινωνία από την εν ψυχρό εκτέλεση του 20χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου, ένα περιστατικό που συγκλονίζει την Κρήτη και προκαλεί αίσθηση σε ολόκληρη τη χώρα. Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία μπροστά σε περαστικούς. Προηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύγκρουση οχημάτων ανάμεσα στο θύμα και τον 54χρονο δράστη. Ο νεαρός προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός και να βρει καταφύγιο, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επανειλημμένος από κοντινή απόσταση, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγο αργότερα στις αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας τις πράξεις του, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν προμελετημένη ενέργεια. Το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί σε τροχείο δυστύχημα τον Οκτώβριο του 23, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη και στο οποίο φερόταν να εμπλέκεται το θύμα, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε μία άλλη τη σύγκρουση. Πληροφορίες αναφέρουν το 20χρονος είχε δεχθεί και απειλές και είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του στο παρελθόν, ενώ πλέον έντονη είναι η ανησυχία για ενδεχόμενα αντίπεινα, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση της έντασης. Στο μεταξύ, αργά χθες βράδυ, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και η σύζυγος του δράστη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη για συνέργεια, καθώς την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο αυτοκίνητο του σύζυγου της. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ στο κέντρο του Ηρακλείου. Υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ισχυρή αστυνομική κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για έναν 23χρονο, τον 18χρονο αδελφό του και έναν ακόμα ανήλικο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, ενώ κατά περίπτωση τους αποδίδονται επίσης κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και παράνομη οπλοφορία. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα και ο 21 ετών που φέρεται να εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο της Κυριακής των Σκηνιά, σε βάρος του 24χρονου συγχωριανού του και πρώην φίλου του. Ο νεαρός παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, παραδεχόμενος την εμπλοκή του, δίνοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ είχε προηγηθεί η έκδοση εντάλματος σύλληψης. Αλλάζουμε κλίμα. Εξελίξεις καταγράφονται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αναπροσαρμογή της στρατιωτικής του στάσης και την διπλωματία να επανέρχεται στο προσκήνιο σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης που αφορούσε τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Κίνηση που σηματοδοτεί αλλαγή τακτική στο πεδίο της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον ναυτικό αποκλεισμό Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, αφήνοντας πλέον ανοιχτό το πεδίο των εξελίξεων στη διπλωματική διαπραγμάτευση. Περίπου 100 περιπτώσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων έχουν οδηγηθεί από την αρχή του έτους στην εισαγγελία Ηρακλείου, αναδεικνύοντας την ένταση και την έκταση του προβλήματος στην πόλη. Η πολεοδομία του Δήμου δέχεται διαρκώς καταγγελίες για επικίνδυνα ακίνητα, ωστόσο, παρά τις συστάσεις, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, με συνέπεια οι υποθέσεις να παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη δυσκολία καταγράφεται σε περιπτώσεις της παλιάς πόλης, όπου τα ακίνητα ανήκουν σε πολλούς συνδιοκτήτες, καθιστώντας σχεδόν αδύνατον τον συντονισμό για άμεσες παρεμβάσεις. Τώρα μάχη για τη ζωή του. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου δίνει ένας 40χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στην Χερσόνησο. Ο 40χρονος, εργαζόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κινούνταν με το πατινί όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τείχο σε παράδρομο της περιοχής, με συνέπεια να τραυματιστεί βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, που υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια εισήχθη στην Μέθο, που παραμένει διασωληνωμένος. Στο μεταξύ, οι παιδίατροι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλικούς, ζητώντας αυστηρότερα μέτρα με επιστολή τους προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όπως επισημαίνουν, περισσότεροι από 400 ανήλικοι έχουν χρειαστεί νοσηλεία μέσα στο έτος λόγω των ατυχημάτων αυτών, με την ανησυχία των επιστημόνων να εντείνεται για την αύξηση των περιστατικών. Διορθώσεις και επανυπολογισμοί συνοδεύουν την εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος απονομής συντάξεως στον ΕΦΚΑ, δημιουργώντας ένα νέο κύμα αναπροσαρμογών για χιλιάδες ασφαλισμένους. Όπως επισημαίνεται, το σύστημα καταφέρνει να εκδίδει γρήγορα μια αρχική απόφαση και να αποδίδει ποσά στους δικαιούχους. Όμως, στην πράξη προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις που οδηγούν σε επανεξέταση των φακέλων. Οι διορθώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους, με συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις οι συντάξεις να μεταβάλλονται, χωρίς όμως να λείπουν οι περιπτώσεις μείωσης. Ιδιαίτερη δε αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όταν εντοπίζονται λάθη στις αρχικές αποφάσεις, ορισμένοι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν σε επανεξέταση των φακέλων. Οι διορθώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους υπαλλήλους, με συνέπεια σε αρκετές περιπτώσεις οι συντάξεις να μεταβάλλονται, χωρίς όμως να λείπουν οι περιπτώσεις μείωσης. Ιδιαίτερη δε αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, όταν εντοπίζονται λάθη στις αρχικές αποφάσεις, ορισμένοι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έχουν ήδη λάβει, ακόμα και με προσαυτό.

0: Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας να συνεδριάζει χθες με βασικό στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων. Στο μεταξύ, καμία ανοχή σε πυρκαγιές από ανθρώπινο χέρι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών ομού Χανίων, Σταύρος Καλογιαννάκης, με αφορμή την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το αρχηγείο της πυροσβεστικής εισέρχεται στη νέα περίοδο με συγκεκριμένη στόχευση και αυξημένη ετοιμότητα, επισημένοντας πως στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ανθρώπινη ευθύνη για εκδήλωση πυρκαγιάς, τα πρόστιμα θα είναι αυστηρά και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 30.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η λειτουργία της νέας υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς, καθώς απομένουν οι τελευταίες πλέον τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες. Απομένουν κυρίως ζητήματα εξοπλισμού και επίπλωσης των χώρων της νέας υπηρεσίας. Με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν, συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Επίσκεψη στην χώρα μας προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, χωρίς να προσδιορίζεται ωστόσο το χρονοδιάγραμμα, ενώ αναμένονται και οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Έως την 1η Οκτωβρίου καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να προετοιμαστούν για την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με προθεσμία έως τις 31 Μαΐου κάθε επόμενο έτους, ενώ δεν προβλέπονται κυρώσεις πριν τον Οκτώβριο του 2027. Αύξηση στην επιβατική κίνηση καταγράφεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης για τον μήνα Απριλίου, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη διατηρεί την δυναμική της ως τουριστικός προορισμός παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των επιβατών που αφήχθησαν έφτασε τις 342.000, παρουσιάζοντας θετική εικόνα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στις πτήσεις εσωτερικού καταγράφηκε η οριακή αύξηση της τάξης του 0,6%, ενώ πιο ενισχυμένη εμφανίζεται η κίνηση από το εξωτερικό. Την επίσκεψή του στην Κρήτη έως τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια έργων, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στον τομέα της ψυχικής υγείας στο Ηράκλειο. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε και στο Πριγκιπάτο με 105-82 τη Μονακό και με 3-0 νίκες πέρασε στο Final Four της Ευρωλίγκα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Η Arsenal νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου περιμένει την Bayern ή την Paris Saint-Germain που κοντράρονται απόψε στις 10 στο Μόναχο. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 έως 4, κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα θα φτάσουν και τα 5 εμποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Κία FM.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη φυσικών κινδύνων, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, προχωράει τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού σε κομβικά σημεία και κόμβου στις επαρχίες ιτίας, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών και την αναβάθμιση των υποδομών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δήμο Ιτίας, παρουσία του αναδόχου του έργου καθαρισμού ρεμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της πρόληψης

0: ενόψει ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία των παρεμβάσεων αυτό για την προστασία των πολιτών και των υποδομών, επισημένοντας ότι η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην πρόληψη, όσο και στην έγκαιρη υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Είχαμε μια αυτοψία στα ρέματα του Δήμου Σιτίας, σε όλα τα ρέματα μαζί με τον ανάδοχο. Για μας το ζητούμενο πάντοτε είναι η ασφάλεια των συμπολιτών και να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες ζημιές. Αλλά αυτό που είναι ουσιαστικό για εμάς, ότι μετά από καιρό περιμέναμε αυτή την βροχή και περιμέναμε και πώς θα δουλέψουν και τα ρέματα. Με τον ανάδοχο, τον κύριο Σύφη, κάναμε αυτοψία σχεδόν σε όλα τα ρέματα για να δούμε σε ποια σημεία είχαμε θέματα, έτσι ώστε από τώρα να προετοιμαστούμε και για την επόμενη χρονιά για να βελτιωθούμε. Το ζητούμενο για μας είναι ένας σωστός σχεδιασμός, όπου ο σωστός σχεδιασμός για την περιφέρεια Κρήτης και την περιφερειακή νότα Λασιθίου περιλαμβάνει και παρεμβάσεις με νέα τεχνικά αντιπλημμυρικά. Ήδη βρισκόμαστε εδώ στο Τρυπητό, ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και ήδη είμαστε στη διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης άλλων τριών νέων αντιπλημμυρικών για τον Δήμο Σιτίας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις περιοχές όπου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε δει ότι θα πρέπει να παρεύουμε. Η προσέγγιση μας σε σχέση πάντοτε με την προστασία και την ασφάλεια είναι τέτοια, έτσι ώστε να δίνουμε το βάρος στα επικίνδυνα σημεία. Είμαστε ευχαριστημένοι, μιας που όλα τα τεχνικά που κάναμε το προηγούμενο χρόνο, από το Παλέκαστρο μέχρι το Τρυπητό μέχρι το Πισκοκέφαλο, δούλεψαν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, και είμαστε ευχαριστημένοι, παρόλο που είχαμε σε περιοχές στο Δήμο Σιτίας και 150 χιλιοστά, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Όλο το βράδυ όμως, είναι σημαντικό να το αναφέρω, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία κάναμε παρεμβάσεις σε επαρχιακό δίκτυο, μιας που για μας το πρωτεύον είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας.
2: Έχουμε κάνει καθαρισμούς μετά την πλημμύρα που έγινε, από Παλέκαστρο, όλους εδώ τους δρόμους που έχουμε από Αγιά Φωτιά, πολύ μεγάλα ρέματα μέχρι να κατέβουμε κάτω, το Παντέλη που είναι πολύ βασικό ρέμα και διαπλάτη του Παντέλη. Συνεχίζουμε προς τα μέσα Σκλαβεντιάκο, όλα αυτά τα ρέματα είναι καθαρά. Αποδείχθηκε μετά από τη δοκιμή που έγινε, αν έχουμε κάνει σωστή δουλειά ή όχι, τα ρέματα ήταν καθαρά, οπότε κατέβασαν νερό και μόνο, γιατί αν δεν ήταν καθαρά, ξέρετε πολύ καλό ότι στις προηγούμενες χρονίες κάποιες άλλες κατέβαζαν καλάμια, κορμούς, δέντρα. Όχι και τώρα ότι δεν κατέβασαν, πολύ λίγο καλάμι, το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε καν ότι έχει κατεβάσει τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος γιατί δοκιμάστηκαν τα ρέματα, άξιζε ο κόπος και η δουλειά που κάναμε, και τα λεφτά που βγήκαν από την περιφέρεια για τον τόπο μας δεν πήγαν χαμένα, πιάσαν τόπο. Αυτά έχω να πω.
1: Να αναφέρω επίσης ότι είμαστε στη τελική φάση της μελέτης της γέφυρας του Άι Γιάννη. Ήδη έχουμε μπει και στην διαδικασία της οριοθέτησης ανάντι και κατάντι του ρέματος, οπότε είμαστε αισιόδοξοι μέσα σε αυτή τη χρονιά να τελειώσουμε με όλες τις μελέτες οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν, δηλαδή με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων ανάντι και κατάντι, για να μπορούμε να δημοπρατήσουμε ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Σιτίας.
3: Εδώ πέρα σε όλους τους κόμβους του Δήμου Σιτίας, περιφέρεια Κρήτη και η περιφερειακή ενότητα Λασιθίου προχωράει στον έξυπνο φωτισμό. Τοποθετούμε σε όλους τους κόμβους και σε σημεία του επαρχιακού δικτύου που μας επιτρέπει η νομοθεσία τοποθέτηση φωτιστικών. Ήδη στο Δήμο Σιτίας τοποθετούμε από το ΒΑΙ μέχρι και εδώ στο Τρυπητό που είμαστε, στα σημεία τα οποία πρέπει να τοποθετηθεί, δηλαδή σε όλους τους κόμβους και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου όπου μας επιτρέπει το όριο, μιας που θα πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε και την νομοθεσία όπου χρειάζεται. Αλλά είναι για μας σημαντικό, μιας που ειδικά σε αυτόν τον άξονα από τη Σιτία μέχρι και το ΒΑΙ είναι μια περιοχή όπου είναι αναπτυσσόμενη τουριστικά, έχουμε πολλούς επισκέπτες και έτσι θα δώσουμε ασφάλεια και στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες στην περιοχή.
4: Σιτία FM.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
7: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Τις Ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμμυράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμμυρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, στις στοιχείες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμμυράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζ υπόωρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία, με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση χρήση νέων εξεπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος, της Deutsche Welle, με τον Έλληνα υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Εδώ το Deutsche Welle αποτυπώνει ολοκλήρωμα το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιου Γιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
5: Το θέμα της ημέρας.
6: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκάλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Ρέιβ χωρίς και ταμίν είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί? Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Η κετομίνη στην πραγματικότητα είναι παυσίκονο και αναισθητικό. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιογόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνδρας έκανε χρήση κεταμίνης για χρόνια, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν δεν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνη, λέει η γιατρός Άινα Μούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις RAVE με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας. Αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά η κεταμίνη είναι φθηνότερη από το αλκοόλ και πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης λιγότερο επιβλαβής. Αλλά αυτό είναι μια πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μη αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που μετράει για τους χρήστες είναι ότι η κεταμίνη μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026 η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές φιλονιακές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε μεμονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
5: Ακούσατε την Deutsche Welle.
9: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
10: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
10: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
9: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
10: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
10: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
9: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
10: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
9: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
10: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
11: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ραδιο Κρήτη. CTFM 95,5.

0: City 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τη Μεσηπεντηκοστή Δεσποτική Εορτή, η οποία τελείται 25 μέρες μετά το Πάσχα, δηλαδή την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου. Η Μεσοπεντηκοστή τελείται στις εκκλησίες σε ανάμνηση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού στο ναό του Σολομώντος. Συμπίπτει με το μέσο του χρονικού διαστήματος, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ δύο σημαντικών εορτών της Χριστιανοσύνης, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Η καθιέρωση της εορτής στα χρόνια του Βυζαντίου έγινε λόγω παρερμηνίας της Ευαγγελικής Περικοπής, που περιλαμβάνει τη φράση «της εορτής μεσούσης». Η φράση αυτή αναφέρεται στην εβραϊκή εορτή της Κοινοπηγίας, που γιορτάζεται το Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, αλλά θεωρήθηκε ότι έχει σχέση με την εορτή της Πεντηκοστής. Στην περίοδο του Βυζαντίου γιορταζόταν με μεγαλοπρέπεια παρουσία του Αυτοκράτορα, του Πατριάρχη και πλήθος λαού. Αυτό γιορτάζει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς στο νησί μας, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ένα άγριο φωνικό, ένα ακόμα αιματηρό περιστατικό συνταράσει την κοινωνία, παγώνει την κοινωνία. Είναι πολλά τα περιστατικά τις τελευταίες ημέρες τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, γιατί είχαμε και το περιστατικό στο μπαρ με το μαχαίρωμα, είχαμε άλλο ένα περιστατικό σε χωριό του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος με πυροβολισμούς, πολλά τα τελευταία περιστατικά. Όμως αυτό που έγινε χθες πραγματικά μας πάγωσε όλους. Η εμψυχρό, δηλαδή η εκτέλεση ενός 21χρονου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή παρακολούθησε το ρεπορτάζ και γνωρίζει όλες τις εξελίξεις, να μας δώσει το χρονικό. Τι ακριβώς συνέβη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας και πώς έφτασε ο 54χρονος στο έγκλημα. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Λευτέρη.
1: Τι έγινε χθες? Γιατί πραγματικά όλη η Ελλάδα πάγωσε με αυτό το φωνικό. Να μας δώσεις το ιστορικό αυτής της τραγωδίας.
2: Μιλάμε για ένα ιδιαίτερα βαρύ και συγκλονιστικό έγκλημα, το οποίο έχει κλονίσει από χθες το απόγευμα την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρο τον Πανελλήνιο, με έναν άνδρα 54 ετών να πυροβολεί και να εκτελεί εν ψυχρό έναν νεαρό άνδρα σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Γαζίου, την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, και να αφαιρεί τη ζωή από έναν νέο άνθρωπο μόλις 20-21 ετών. Αυτό που είπε στους αστυνομικούς, στους οποίους παραδόθηκε λίγο μετά την πράξη του, είναι ότι το έκανε για λόγους εκδίκησης, καθώς το θύμα της δολοφονίας χθες το απόγευμα ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, που τον Οκτώβριο του 2023 και στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου είχε φύγει, είχε εκτραπεί της πορείας του, με συνέπεια ο συνοδηγός του αυτοκινήτου και γιος του καθομολογίαν δράστη να χάσει τη ζωή του. Τραυματίστηκε αρχικά σοβαρά και λίγες ημέρες μετά υπέκυψε στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο 54χρονος θεώρησε εξ αρχής υπεύθυνο το θύμα του, το χθεσινό θύμα, για το δυστύχημα που έχασε τη ζωή του ο γιος του. Περιγράφεται από τις αρχές ότι χθες τον εντόπισε στην περιοχή της Αμουδάρας, του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο και δίχως δεύτερη σκέψη άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, δέχτηκε όμως νέους πυροβολισμούς πριν καταρρεύσει λίγα μέτρα πιο μακριά. Δυστυχώς ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που κατέφτασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά στο σημείο Δυστυχώς, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Στη συνέχεια ο δράστης διέφυγε από το σημείο. Έφτασε όμως μετά από λίγη ώρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, εκεί όπου παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε τις πράξεις του. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθούν οι ποινικές διώξεις που προβλέπονται. Και σύμφωνα, όπως είπαμε, με την αστυνομία, η υπόθεση αυτή συνδέεται με το θανατηφόρο τροχαίο του 23. Ωστόσο, έχουν έρθει στο φως και άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, κυρίως ανάμεσα στις δύο οικογένειες, και αυτό γιατί το 2024 η αδελφή του θύματος, του χθεσινού θύματος, είχε κατονομάσει τον 54χρονο δράστη ως τον δράστη επίθεσης που είχε δεχτεί ο αδελφός της το 2024 έξω από το σπίτι τους, και πλέον καταλαβαίνεις ότι οι αρχές βρίσκονται μπροστά σε μια υπόθεση που έχει πάρα πολλές πτυχές. Προσπαθούν να εξετάσουν πλέον όλο το ιστορικό, να αποσαφινιστούν πλήρως τα κίνητρα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η εκτέλεση, που έχει παγώσει ολόκληρη τη χώρα αλλά περισσότερο την τοπική κοινωνία, στην οποία και οι δύο οικογένειες ζούσαν και δραστηριοποιούνταν. Και αυτό που φοβούνται πλέον όλοι είναι το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, μετά την δολοφονία του νεαρού άντρα χθες το απόγευμα. Η αστυνομία έχει λάβει ήδη τα μέτρα που χρειάζονται, είναι σε επιφυλακή, διότι δεν είναι λίγοι εκείνοι, Λευτέρη, που λένε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν
1: αντίπεινα.
2: Ναι. Μία στιγερή δολοφονία. Ο δράστης οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα και έχουμε δύο οικογένειες πλέον. Η μία που έχει τον δράστη και ο οποίος θα δικαστεί από την δικαιοσύνη, και η άλλη οικογένεια που
1: φρυγεί και κυνηγεί τον
2: δικό της άνθρωπο, ένα νεαρό άνθρωπο.
1: Εντύπωση κάνει πάντως, Γιώργο, το γεγονός ότι ο δράστης ενήργησε μέσα σε κόσμο. Δηλαδή, όταν εμπόλυσε το αυτοκίνητο, όταν άρχισε να πυροβολεί, θα μπορούσαν να είχαμε και άλλα θύματα, βέβαια, έτσι. Δηλαδή, ήταν σε κατοικημένη περιοχή, μπροστά σε καταστήματα, αν δεν κάνω λάθος, στην εικόνα που έχω δει.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι που το σχολίασαν χθες το απόγευμα και αξιωματικοί της αστυνομίας.
1: Ναι.
2: Με τους οποίους επικοινωνήσαμε, και αυτό που λέγαν είναι ότι αυτό ακριβώς που έγινε χθες το απόγευμα δείχνει, αν θέλεις, και την αποφασιστικότητα που είχε ο 54χρονος πατέρας του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του στο τροχαίο και για το οποίο θεώρησε υπεύθυνο το θύμα του χθες. Όλα έγιναν σε ώρα αιχμής, σε μια περιοχή που έχει έντονη εμπορική δραστηριότητα, σε μια περιοχή από την οποία καθημερινά διέρχονται και τουρίστες πλέον, διότι έχουμε και την τουριστική σεζόν που έχει ξεκινήσει δυναμικά και αυξάνεται μέρα με την ημέρα, και σε μια περιοχή που έχει πολλή ζωή γενικότερα, καθημερινά αυτός ο δρόμος σφίζει από κίνηση πολιτών, από παιδιά που πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο. Και αυτό που σχολίασαν ακριβώς χθες οι αστυνομικοί ήταν αυτό, ότι δηλαδή αυτό δείχνει και την αποφασιστικότητα. Να σου πω ότι χθες βράδυ στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και η σύζυγος του καθομολογή ανδράστη με την κατηγορία της συνέργειας, διότι οι πληροφορίες λένε ότι βρισκόταν στο αυτοκίνητο του σύζυγου της την ώρα της δολοφονίας.
1: Α, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο του δράστη την ώρα της δολοφονίας.
2: Αυτό λένε οι πληροφορίες και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη άλλωστε και τουλάχιστον μετήχθη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες αν ακριβώς η προσαγωγή της έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε σύλληψη. Αυτό θα το δούμε μέσα στην ημέρα. Μία υπόθεση που σίγουρα θα απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Μία τέτοια υπόθεση πάντα απασχολεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε, Ελευθέρη, με δύο οικογένειες και την αντιπαράθεση που έχουν αυτές οι δύο οικογένειες.
1: Βεβαίως. Ελπίζουμε να μην ανοίξει νέος κύκλος αίματος.
2: Αυτό είναι κάτι που το απέφχονται όλοι.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντως το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι αιματηρά περιστατικά, Γιώργο. Δηλαδή είχαμε περιστατικά τα οποία απασχόλησαν το Πανελλήνιο, έτσι, στο Ηράκλειο.
2: Ναι, και είναι, αν θέλεις, αυτά τα περιστατικά είναι αλυσιδωτά το ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε προφανώς για το αιματηρό περιστατικό έξω από το μπαρ, με τρία νεαρά άτομα να επιτίθενται στον πορτιέρι του νυχτερινού μαγαζιού, να τον τραυματίζουν και να τον καταδιώκουν στη συνέχεια με το αυτοκίνητο σε μια προσπάθεια να τον τραυματίσουν. Τα βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι χαρακτηριστικά, άλλωστε. Και έχουμε και λίγα 24 ώρα μετά από αυτό το περιστατικό την υπόθεση με τους πυροβολισμούς στον Σκηνιά, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα 21 ετών που κατηγορείται ότι πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές εναντίον ενός 24χρονου συγχωριανού του για προσωπικές διαφορές. Σήμερα απολογούνται στην ανακρίτρια Ηρακλείου οι 3 για την αιματηρή συμπλοκή έξω από το μπαρ, και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ο 21 ετών φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, ο οποίος αναζητούνταν όλες αυτές τις ημέρες, Δευτέρη. Μάλιστα, χθες είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Ωστόσο, ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην διεύθυνση αστυνομίας Ηρακλείου με την ψηνοδία του δικηγόρου του, και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να το ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ελπίζουμε να σταματήσει εδώ αυτό το κακό και τα περιστατικά τα αιματηρά που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθείς βεβαίως και για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω ότι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος των Γουρνών Τεμμένους, υπάρχει ένα φανάρι το οποίο έχει πάθει ζημιά και είναι συνέχεια στο κόκκινο. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Εάν μας ακούνε από την περιφέρεια Κρήτης, από τις τεχνικές υπηρεσίες, θα πρέπει να σπεύσει εκεί συνεργείο να αποκαταστήσει τη βλάβη. Αν μας ακούει και ο αντιπεριφερειάρης ο κύριος Νίκος Κουλάς, με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους οδηγούς, δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα κινηθούν, και μας έχουν ενημερώσει πάρα πολλοί φίλοι οδηγοί ότι επικρατεί εκεί το αδιαχώρητο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες πέρα από τα τοπικά, την καθημερινότητά μας και όλα αυτά που μας απασχολούν σε τοπικό επίπεδο. Βλέπετε τα εγκλήματα, βλέπετε τα αιματηρά περιστατικά. Απασχολεί την κοινωνία τι θα γίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο καλύτερα να πω στον Περσικό κόλπο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, καθώς όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων εξαπέλυσε τον πόλεμο υποσχέθηκε μια γρήγορη αποφασιστική νίκη, όπως ο ίδιος τόνιζε. Είμαστε προς τα μέσα του Μάη. Αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται με απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Οι φόβοι για περαιτέρω αύξηση καυσίμων, για πλήγμα σοβαρό στον τουρισμό εξαιτίας και των περικοπών των αεροπορικών εταιριών στα δρομολόγια τους, εντείνει αυτή την ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και πολύ καιρό αργότερα θα δούμε τις επιπτώσεις. Τώρα δεν έχουν φανεί ακόμα, όπως λένε διεθνείς αναλυτές, οι επιπτώσεις αυτές, διότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να στερείται σαφών στρατηγικών σχεδίων, ενώ μια σύγκρουση που αρχικά παρουσιαζόταν ως περιορισμένη εξελίσσεται πλέον σε ένα διευρυνόμενο τέρμα που εμπλέκει μεγάλο μέρος του κόσμου, με ελάχιστους, αν όχι κανένα, να βγαίνουν κερδισμένοι. Οι μόνοι χαμένοι είμαστε όλοι εμείς, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Αν μπορείς να μου δώσεις τιμές πετρελαίου τώρα στις διεθνείς αγορές του Brent, 108, χθες ήταν 113, 118, είπαμε ότι κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά τερμάτισε την επιχείρηση Ελευθερία, η οποία ήταν να αναπτυχθεί στον Περσικό κόλπο για την προστασία των πλοίων που περνούν τα στενά του Ορμούζ, και αυτό, λένε οι αναλυτές, έχει να κάνει με το Κογκρέσο, διότι ουσιαστικά θα πρέπει να λάβει άδεια ο Αμερικανός Πρόεδρος πλέον και όχι να δίνει ο ίδιος τις εντολές προκειμένου να συνεχιστεί, αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Αλλά λένε πάλι οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να είναι κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δηλαδή οι εξελίξεις που φέρνει το πάγωμα αυτής της επιχείρησης στα στενά του Ορμούζ από τον Τραμπ έχει ουσιαστικά πίσω στο παρασκήνιο συνομιλίες, διαβουλεύσεις, μυστικές διαβουλεύσεις, λένε οι αναλυτές, προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία. Έτσι λοιπόν, όλοι λένε ότι είναι σε μια φάση κορύφωσης τις τελευταίες ώρες, όχι μέρες, ώρες, από χθες δηλαδή, προκειμένου να αρθούν τα εναπομείναντα εμπόδια για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, με δεδομένο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν υπερβεί τους 3 μήνες και παραπάνω, με εμφανείς παγκοσμίως, όπως είπα, τις οικονομικές επιπτώσεις περιλαμβανομένης και της αμερικανικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας και φυσικά τις οικονομίες των χωρών που πλήττονται από αυτόν τον πόλεμο. Θα δούμε τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως η ανησυχία είναι μεγάλη και όλοι περιμένουν να δουν ένα αποτέλεσμα. Θα πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Παγωμένη παραμένει η τοπική κοινωνία μετά και την εμψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα. Σύμφωνα με τις αρχές, προηγήθηκε σύγκρουση οχημάτων με τον 54χρονο δράστη και ακολούθησαν πυροβολισμοί από κοντινή απόσταση, με τον ίδιο να παραδίδεται λίγο αργότερα και την σύζυγό του να οδηγείται στο αστυνομικό μέγαρο για συνέργεια. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι τρεις νεαροί για το αιματηρό επεισόδιο της Πρωτομαγιάς έξω από το μπαρ με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, επικίνδυνη οδήγηση και οπλοφορία. Σεισμική δόνηση καταγράφηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου, όπου είχε καταγραφεί πριν από λίγες ημέρες ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ. Η νέα δόνηση μεγέθους 4 βαθμών έγινε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και το επίκεντρο εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά. Σε ρευστό σκηνικό παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπροσαρμόζουν τη στρατιωτική του στάση και να εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Τεχεράνη και Πεκίνο. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην μονάδα εναντικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου 40χρονος μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο, ενώ την ίδια ώρα οι παιδίατροι ζητούν αυστηρότερους κανόνες χρήσης από ανήλικα άτομα. Στον εισαγγελέα, ο 21 ετών που παραδόθηκε για το επεισόδιο στον Σκηνιά σε βάρος του 24χρονου συγχωριανού του, παραδεχόμενος στην εμπλοκή του μετά από αναζήτηση της Ελλάς. Σε αυξημένη επιφυλακή, η Κρήτη εν ώψη αντιπυρικής περίοδου, με αυστηρό μήνυμα για πρόστιμα έως 30.000 ευρώ σε περιπτώσεις εμπρισμών και βοσκοφωτιών. Περίπου 100 υποθέσεις ετοιμόρροπων κτισμάτων έχουν φτάσει στην εισαγγελία Ηρακλείου από την αρχή του έτους, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξανόμενη επικινδυνότητα, κυρίως στην Παλιά Πόλη. Αυτά προς το παρόν. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 9.
3: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ράδιο Κρήτη. Σιτία FM 95,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας ενημέρωσαν και άλλοι φίλοι ακροατές για το φανάρι στην περιοχή των Γουρνών Τεμένου, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Είναι συνέχεια στο κόκκινο, έχει πάθει προφανώς ζημιά. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Να επαναλάβω για τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, προφανώς είναι στην αρμοδιότητά τους να σπεύσουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη, γιατί οι οδηγοί μπερδεύονται, δεν ξέρουν τι να κάνουν, να φύγουν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Αν μας ακούει ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κύριος Κουλάς, να σπεύσει εκεί συνεργείο για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Να πω για δύο λόγια για τον καιρό, επειδή δεν προλάβαμε εξαιτίας του εγκλήματος που είχαμε χθες και την ενημέρωση από τον συνάδελφο τον Γιώργο Παπαδάκη, ότι από σήμερα και σταδιακά μέχρι το Σαββατοκύριακο περιμένουμε μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίες και κύριοι, και η πρόγνωση λέει και για αφρικανική σκόνη λόγω νοτιάδων, η οποία όμως λέει δεν θα επηρεάσει, θα είναι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η θερμοκρασία σταδιακά θα φτάσουν μέχρι 31 βαθμούς σε κάποιες περιοχές του νησιού μας. Μετά από αυτή την κακοκαιρία του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, περισσότεροι, Δημήτρη, έβγαλαν και τα καλοκαιρινά τους, έτσι. Οι θερμοκρασίες σταδιακά θα φτάσουν μέχρι 31 βαθμούς σε κάποιες περιοχές του νησιού μας. Μετά από αυτή την κακοκαιρία του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, περισσότεροι, Δημήτρη, έβγαλαν και τα καλοκαιρινά τους, έτσι, γιατί, ας πούμε, το κάνουμε τώρα, είμαστε προς τα μέσα του Μάη.

στο site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, η δολοφονία στην Αμουδάρα, το χρονικό ενός άγριου φωνικού που πάγωσε την κοινωνία. Αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, παγωμένη και σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία από την εμψυχρό εκτέλεση του 20χρονου νικήστρα του Γεμιστού στην Αμουδάρα, ένα περιστατικό που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη αλλά και ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα αιματηρό χρονικό με ρίζες του παρελθόν. Το φωνικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμουδάρα, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής, μπροστά στα μάτια των περαστικών και των θαμώνων καταστημάτων. Προηγήθηκε σύγκρουση των οχημάτων, το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και δεν έχουν ενημερωθεί. Η σύγκρουση οχημάτων του 20χρονου με εκείνη του 54χρονου δράστη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο η σύγκρουση να μην είναι τυχαία αλλά να αποτέλεσε και την αφορμή για την επίθεση. Και αμέσως μετά το περιστατικό, ο νεαρός κατέβηκε από το όχημά του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Μάρτυρες αναφέρουν ότι επιχείρησε να βρει καταφύγιο σε παρακείμενο χώρο, ωστόσο δεν πρόλαβε. Ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ από κοντινή απόσταση, πυροβολώντας τον επανειλημμένα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτο στο δόστρωμα και να καταλήξει σχεδόν ακαριαία. Τουλάχιστον 4 είναι οι σφαίρες που δέχτηκε το θύμα. Στο σημείο επικράτησε, όπως είναι φυσικό, πανικός, με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για σκηνές τρόμου, καθώς οι πυροβολισμοί πάγωσαν τους πάντες στην περιοχή. Άμεσα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον 20χρονο ήταν ήδη αργά. Ο 54χρονος δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει. Λίγη ώρα μετά την πράξη του παρουσιάστηκε αυτοβούλος στις αστυνομικές αρχές, παραδίδοντας το όπλο και ομολογώντας την πράξη. Και το υπόβαθρο της υπόθεσης οδηγεί πίσω στο 2023, όταν σε τροχαίο δυστύχημα επί της παραλιακής λεωφόρου του Ηρακλείου είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο δυστύχημα εκείνο φέρεται να εμπλέκεται ο 20χρονος που δολοφονήθηκε, στοιχείο που σύμφωνα με πληροφορίες είχε δημιουργήσει ένα βαθύ χάσμα μεταξύ των οικογενειών. Ο 54χρονος φέρεται να μην αποδέχτηκε ποτέ την έκβαση εκείνης της υπόθεσης, θεωρώντας ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, αφού θεωρούσε ως υπαίτιο του δυστυχήματος τον 20χρονο, τον οποίο εκτέλεσε με τις 4 σφαίρες. Αυτή, κυρίες και κύριοι, αυτό το περιστατικό θα έχει και συνέχεια, θα μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες ώρες. Άλλο θέμα, οι Ηράκλειοι απολογούνται για την αιματηρή συμπλοκή έξω από το μπαρ. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι έχουμε πολλά αιματηρά περιστατικά το τελευταίο διάστημα. Την Πάκη, η τρελή πορεία αυτοκινήτου θέρισε στα θεμεμένα αυτοκίνητα στο κέντρο υγείας Μυρών ο τραυματίας οδηγός. Ηράκλειο, ορολογιακή βόμβα, τα ετοιμοροπακτήρια στο στόχαστρο της πολεοδομίας, οι αμελείς πολίτες. SOS από τους παιδιάτρους, τα πατίνια έγιναν φωνικά εργαλεία, ζητούν αυστηρά μέτρα. Ιράν, ανέπαφη η πυρηνική ισχύς μετά από 60 μέρες συγκρούσεων, επιμένει ο Τραμπ για εξάλληψη των πυρηνικών. Κρήτη, συντάξεις με επιστροφές χρημάτων, διορθώσεις και καθυστερήσεις. Ανδρουλάκης, για τα 16 χρόνια από τη Μαρφίν, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό. Κρήτη, περισσότεροι τουρίστες του Απρίλιο, εκπτώσεις στα ξενοδοχεία το Μάιο. Νέο σεισμός 4,2 ρίχτερ ανοιχτά του Γούντουρα Σιτίας που σημειώθηκε χθες, ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχαμε τις σεισμικές δονήσεις τις προηγούμενες ημέρες, με μεγαλύτερη σεισμική δόνηση αυτή των 5,7 ρίχτερ. Ηράκλειο, νέο τροχαίο με τραυματισμό, συγκρούστηκε δίκυκλο με αυτοκίνητο. ΓΕΣΕΕ, πρόεδρος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος, όλη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πλήθος κόσμου στην Ιεραμονή Αγίας Ειρήνης Κουρσόνα και το αντιπολεμικό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Βροχή οι αιτήσεις για σύνταξη, τι δείχνουν τα νούμερα. Καβάλα, αυτοκτόνησε αστυνομικός με το υπηρεσιακό του όπλο. Η έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι τον έβαλε σε μπελάδες, ένα περιστατικό που σημειώθηκε εδώ στην Κρήτη. Νεκρός 40.

0: οκτάχρονο σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα Πάρκα και τα αθλητικά του ικρίτη.gr όπως φαίνονται τώρα στο site. Η Arsenal στο τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια. Μονακό Ολυμπιακός 82-105 στο Final Four για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτά από το ikriti.gr, κυρίες και κύριοι. Τώρα είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι, με το θέμα της μείωσης των ορίων οικισμών. Έχει δημιουργήσει αυτή η ιστορία, με την οποία έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, μεγάλη αναστάτωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα συνομιλήσουμε με τον Ηρακλή Πυριανάκη, τον αρχιτέκτονα, να μας δώσει όλη την εικόνα και τι ακριβώς γίνεται, διότι ουσιαστικά τα θέματα που απασχολούν τα πολεοδομικά σχέδια, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, με τη μείωση των ορίων των οικισμών, τις αντιδράσεις των Δήμων, έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλα τα επίπεδα. Δήμη, περιφέρεια, ιδιοκτήτες ακινήτων, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα όμως ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των ασθενών στα επίγοντα των νοσοκομείων. Πριν από λίγες μέρες, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τώρα και στο Βενιζέλιο από την Δευτέρα, με την αλλαγή εξέτασης των ασθενών που προσέρχονται στα επίγοντα περιστατικά. Ζήτησα να συνομιλήσουμε λοιπόν με τον καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αναπληρωτή καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Ζωγραφάκη Σφακιανάκη. Για αυτό το θέμα ο κύριος Σφακιανάκης είναι καθηγητής και έχει εξειδικευτεί στο μάθημα της επίγουσας νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ, δηλαδή κάνει αυτό το μάθημα. Έχει όλη την εικόνα, βρίσκεται σε ένα συνέδριο. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος τι ακριβώς γίνεται, εάν το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει και τι ακριβώς πρέπει να περιμένουν οι ασθενείς. Κύριε Ζωγραφάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαργάκη, και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, διότι και το μάθημα που διδάσκεται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει να κάνει με όλα αυτά, διότι ουσιαστικά είναι το μάθημα της επίγουσας νοσηλευτικής. Οπότε η εικόνα που έχετε σαφέστατα είναι πάρα πολύ καλή και θέλω να μας πείτε εάν θα λειτουργήσει τελικά και αυτό το σύστημα το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται.
1: Καταρχήν να πούμε δύο λογάκια για το τι σύστημα είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τι είναι αυτός ο δείχτης που έχει εφαρμοστεί πλέον στο Βενζέλιο, στο Παγνί και βέβαια και σε πολλά ελληνικά νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Με πρωτοπόρα νοσοκομεία, το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας στην Αθήνα και το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Από εκεί ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε όλη η πιλωτική εφαρμογή του συστήματος. Είδαν ότι λειτουργεί, σε κάποιο βαθμό υπάρχει αποτελεσματικότητα. Και έχει εντρελωθεί σιγά σιγά μέσω του ΟΔΙΠΗ σε μεγάλα νοσοκομεία και ήρθε η ώρα λοιπόν και στην Κρήτη, στα δύο νοσοκομεία της πόλης μας, να λειτουργήσει. Πρόκειται για ένα δείχτη αξιολόγησης της βαρύτητας του επίγοντος.
0: Ναι.
1: Αυτός ο δείχτης είναι από την Αμερική, η προέλευσή του πριν από 25 περίπου χρόνια, 28 χρόνια, το 98, το 2000 ουσιαστικά ξεκίνησε να εφαρμόζεται και συστήνεται από την Αμερικάνικη Εταιρεία των Επιγοντολόγων Ιατρών, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Εταιρεία των Νοσηλευτών Επίγουσας Φροντίδας.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα σύστημα που έρχεται από την Αμερική, συγκεκριμένα από το Σικάγο. Το ίδιο το σύστημα έχει εφαρμοστεί σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλά κράτη για τόσα πολλά χρόνια και έχει υποστεί 5 μεταβολές, 5 προσθήκες τροποποιήσεις, όπως θέλουμε να το πούμε,
0: ναι,
1: βελτιωτικές προφανώς. Οπότε είναι δυναμικό. Προσπαθούν να βρουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα, ποιους παράγοντες να προσθέσουν και για να βγάλουν ένα αποτέλεσμα το οποίο ποιο είναι. Να διακρίνει το επίγον, την πολύ σοβαρή κατάσταση, την απειλική για τη ζωή του ασθενούς που προσέχεται στο νοσοκομείο, που είτε την ξέρει ο ίδιος είτε δεν την φαντάζεται, με μια άλλη κατάσταση καθόλου απειλητική που προσέχεται ένας ασθενής στο νοσοκομείο επειδή απλά αισθάνθηκε ένα πόνο στο αυτί του ή ένα πονόλαιμο ή ξέρω εγώ έχει μια αλλεργική ρινίτιδα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε 5 στάδια ταξινόμησης. Αυτά τα 5 στάδια είναι πάρα πολύ σημαντικά να διακριθούν από τον θεράποντα ιατρό, τον ιατρό διαλογής που λέμε, που βρίσκεται στην διαλογή, που είναι η προμετωπίδα, είναι η βιτρίνα των επιγόντων, σε συνεργασία πάντα με έναν έμπειρο νοσηλευτή των επιγόντων, ιδιαίτερα στις μέρες μας, τελευταία 5 χρόνια που στην Ελλάδα υπάρχουν και οι νοσηλευτές οι εξειδικευμένοι με ειδικότητα στην επίγουσα και εντατική φροντίδα, να είναι στη διαλογή ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής με εξειδίκευση πάνω σε αυτό το κομμάτι της διαλογής, με εκπαίδευση εκ των προτέρων, ώστε να μπορούν να διακρίνουν το πολύ επίγον που αν δεν παρέμβουν άμεσα εντός ολίγων λεπτών απειλεί τη ζωή του, και μετά ταξινομούνται σε άλλες 4 κατηγορίες μέχρι την 5η κατηγορία.
0: Δηλαδή, ποιες είναι οι άλλες 4?
1: Να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι θα μπορούσε αυτός ο ασθενής να μην έρθει καθόλου στο νοσοκομείο. Άρα έχει την αξία του, διότι όσο προσπαθούμε να αφήσουμε στην άκρη τους ασθενείς και να τους αποτρέψουμε να έρθουν στο νοσοκομείο για ψήλου πείρμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση εισαγωγικά μέσα, τόσο καλύτερες υπηρεσίες μπορούμε να παράσχουμε στους υπόλοιπους ασθενείς που έχουν πραγματικά ανάγκες.
0: Ναι, βεβαίως κύριε Ζωγραφάκη, είχε αναδειχθεί και το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και εσείς τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες την ημέρα που κάποιος μπορεί να προστρέξει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να μην πάει μετά στο νοσοκομείο, στα επίγοντα ή δεν ξέρω που αλλού. Και αυτό είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ναι, εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτά τα συστήματα, αυτός ο δείχτης, δείχτης αξιολόγησης της βαρύτητας ενός επίγοντος περιστατικού, όταν εφαρμόζεται σε ένα κράτος, σε μια πολιτεία, πρέπει να υπάρχουν και τα παρελκόμενα υποστηρικτικά συστήματα. Σωστή. Δηλαδή η αστική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι πολύ σωστό και πρέπει πραγματικά να υπάρχουν αστικά κέντρα υγείας που να λειτουργούν έως αργά το βράδυ, ώστε να αποτελούν ένα ιθμό προσφυγής των ασθενών για απλά περιστατικά, για απλές παθήσεις που δεν χρειάζεται πραγματικά την θεραπεία τους στο τμήμα επιγόντων, το οποίο αυτό είναι θέμα πλέον πολιτιακό. Εγώ από τη θέση μου θέλω να σας ενημερώσω και εσάς και τους ακροατές σας ότι αυτός ο δείχτης είναι πάρα πολύ αξιόπιστος, είναι ενδρεωμένος και στον ευρωπαϊκό και στον αμερικάνικο χώρο. Όσα κράτη και όσα νοσοκομεία τον χρησιμοποιούν έχουν δει αποτέλεσμα, αλλά με τον αστερίσκο αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται ένα υποστηρικτικό δίκτυο το οποίο είναι καλή στελέχωση στα νοσοκομεία, ακτινολογικό, μικροβιολογικό, όλες οι επικουρικές ουσιαστικά δομές που πρέπει να υπάρχουν και χωροταξικά αλλά και στελεχειακά σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, και το πιο σημαντικό, εναλλακτική μορφή θεραπείας για τα απλά περιστατικά μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όχι μόνο αυτό που λέμε κέντρο υγείας στις επαρχιακές περιοχές, αλλά και αστικά κέντρα υγείας, ώστε να προστρέχει ο πολίτης και να θεραπεύεται για τα απλά περιστατικά. Είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε το ποσοστό των ασθενών, να μειωθεί, όχι να το μειώσουμε εμείς, να μειωθεί μέσα από πρακτικές πολιτικές το ποσοστό των ασθενών που δεν χρειάζεται να προστρέξουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και θα σας δώσω εδώ 2 νούμερα για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Στους 100 ασθενείς που θα έρθουν σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, περίπου το 2% είναι απειλητική για τη ζωή του η κατάστασή τους.
0: Το υπόλοιπο 98, το υπόλοιπο 98 θα μπορούσε να μην προσέλθει κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Αλλά το στάδιο 2, το οποίο είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και χρειάζεται πραγματικά να ενσκύψουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές πάνω από το περιστατικό, είναι περίπου 22%. Δηλαδή 22% των ασθενών που πάνε στο ΤΕΠ έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, στα οποία πρέπει πραγματικά να ασχοληθούν το σύστημα, οι θεράποντες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Το 61% περίπου έχουν παθολογικά ζωτικά σημεία, τα οποία μας απασχολούν και μας δίνουν μια έγνοια ότι πρέπει να δούμε από τι πάσχει ο ασθενής. Το 20% θα χρειαστεί μόνο μια απλή εκτίμηση, την ιατρική κατά βάση αρχικά, και ενδεχομένως μια γενική αίματος ή μια ακτινογραφία και τίποτα άλλο. Και το 10% πραγματικά είναι αυτοί οι ασθενείς που λέμε στην καθημερινότητα είδαν φως και μπήκαν. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτό το 10% να μην απασχολεί το σύστημα, ώστε να μην να μείνει χρόνος και διαθέσιμοι πόροι σε ανθρώπινους πόρους αλλά και σε υποδομές για να ασχοληθούν το υπόλοιπο 90%, εκ των οποίων το πιο σημαντικό είναι το 20% του σταδίου 2. Αυτή λοιπόν η σταδιοποίηση είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και πραγματικά θεωρούμε εμείς ότι αξίζει να λειτουργεί ένα ΤΕΠ υπό αυτόν τον τρόπο διαλογής των ασθενών.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Ζαραβάκη, ναι. Πριν συνεχίσετε.
1: Να κάνει με το υπόλοιπο ναι. προστατευτικό δίκτυο.
0: Βάλτε μια ανωτελεία, σας παρακαλώ πολύ, γιατί πρέπει να πάω σε μια σύντομη διακοπή για να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην συζήτηση. Δημήτρη, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Έχουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Μιχάλη Ζωγραφάκη Σφακιανάκη, για το νέο σύστημα διαλογής ασθενών στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων του Ηρακλείου, του Βενιζελίου και του Πανεπιστημιακού. Κύριε Ζωγραφάκη, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό το σύστημα. Ξέρετε, παίρνεις ένα νούμερο, έπαιρνες τουλάχιστον ένα νούμερο, καθώς ήσουν εκεί περίμενες με τις ώρες. Αν ήσουν λίγο σοβαρά, δεν θα το έπαιρνε κανείς χαμπάρ, γιατί το νούμερο έπαιζε το ρόλο του ανάλογα με τη ώρα προσέλευσης του κάθε ασθενούς. Τώρα αυτό το σύστημα αλλάζει. Αυτό εξυπηρετεί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι μας εξηγήσατε, τα πιο επίγοντα περιστατικά. Γίνεται δηλαδή μια πολύ γρήγορη διαλογή από τον γιατρό και τον εξειδικευμένο νοσηλευτή.
2: Εντός πέντε λεπτών.
1: Ναι.
2: Και, η πρόταση του συστήματος είναι εντός πέντε λεπτών να έχει εξεταστεί, να έχει αξιολογηθεί γρήγορα ο ασθενής για να ταξινομηθεί σε πέντε στάδια.
1: Σωστά. Αυτά τα πέντε στάδια θέλω τώρα να μας εξηγήσετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Τι θα γίνει, έρχομαι μέσα εγώ, πάω στα επίγοντα περιστατικά, μπαίνω μέσα, τι γίνεται από εκεί και ύστερα? Θα πάρω ένα χαρτί από τη γραμματεία, ένα νούμερο, κάτι, και μετά αμέσως έρχεται ο γιατρός για να με δει και να ρωτήσει τι έχω? Για να έχουν μια εικόνα οι ασθενείς, αυτό πρέπει να μας πείτε.
2: Ναι. Καταρχήν η διαλογή είναι μπροστά στο επίγον, στο τμήμα επίγον των περιστατικών, και είναι η βιτρίνα, η πόρτα του συστήματος, έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν ο ασθενής εντός 5 λεπτών θα πρέπει να αξιολογηθεί από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που ασκούν αυτό το θέμα της διαλογής, του τράγιας που λένε στα αγγλικά.
1: Ναι.
2: Και θα τον κατατάξουν σε κάποιο στάδιο. Ναι. Μόλις λοιπόν καταταχθεί σε κάποιο στάδιο, παίρνει τη διαβάθμιση 1, 2, 3, 4, 5 και από εκεί έπειτα ασχολούνται πάρα πολύ άμεσα με το στάδιο 1. Ο ασθενής που θα μπει στο στάδιο 1 είναι αυτό που λέμε ανακοπή καρδιάς, που καταλαβαίνετε ότι δεν θέλει και πολλή εξήγηση.
1: Ναι, τα πολύ σοβαρά περιστατικά, ναι, δηλαδή.
2: Περιστατικά τώρα να μην κουράζουμε τους ασθενείς, ναι, κρατές σας, όπως είναι ο πνευμοφράκας, καρδιακός επιπτωματισμός, δηλαδή προβλήματα υγείας που απαιτούν τώρα παρέμβαση, διασωστική παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή όχι θεραπευτική, διασωστική παρέμβαση. Είναι άλλο να διασώζω και να θεραπεύω.
1: Σωστά, σωστά.
2: Οπότε ουσιαστικά αυτό φεύγει κατευθείαν μέσα στο θάλαμο χειρουργικό.
1: Και ανάλογα πάμε και στο δεύτερο στάδιο, στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο, έτσι.
2: Εκεί που αρχίζει και ξεθολώνει το σύστημα αυτό και πραγματικά είναι πολύ διαυγής η διαδικασία της διακριτικής του ικανότητας, είναι το στάδιο 2 και 3.
1: Δηλαδή.
2: Το στάδιο 2 είναι ασθενείς που έχουν μια οξία, αναπνευστική δυσχέρεια, που πραγματικά αισθάνονται ότι είναι δύσκολο να αναπνεύσουν. Έχουν μια οξία χειρουργική κοιλία. Αυτά είναι εύκολα να αξιολογηθούν από τους ειδικούς. Οπότε αυτό το στάδιο, μετά από το στάδιο 1 που είναι διασωστικές παρεμβάσεις, παίρνει προτεραιότητα. Ξαναλέω ότι σε μελέτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το στάδιο 2 ήταν περίπου 20% των ασθενών που προσέλθαν σε ένα ΤΕΠ, συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Και το στάδιο 3 είναι τώρα η μάζα, το πιο μεγάλο ποσοστό, είναι περίπου 48-50% των ασθενών, είναι στο στάδιο 3. Που σημαίνει ότι έχουν τον πόνο τους, έχουν τη δυσφορία τους, δεν νιώθουν καλά, αλλά προσέξτε, έχουν παθολογικά ζωτικά σημεία. Δηλαδή έχουν σφίξεις πάνω από 100, αυτό είναι το όριο που διακρίνει το σύστημα αυτό εδώ δείχτης, αναπνοές πάνω από 20 και έχουν αυτό που λέμε χαμηλή οξυγόνωση στο αίμα τους. Όλοι έχουν καταλάβει αυτό το παλαιό οξύμετρο που βάζουμε στο δάχτυλο να είναι κάτω από 92%. Αυτό είναι παθολογικά ζωτικά σημεία, το οποίο κατατάσσει τους ασθενείς, αν έχουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα τρία, στο στάδιο 3. Αυτοί οι ασθενείς είναι αυτοί που βλέπουν και περιμένουν και περιμένουν στο ΤΕΠ να εξυπηρετηθούν, που είναι σε μια προβληματική κατάσταση, αλλά είναι και στην αναμονή ωστόσο. Και τα δύο τελευταία στάδια, εάν μπορούσε η πολιτεία, το σύστημα της υγείας, να τους απομακρύνει από το ΤΕΠ, δηλαδή το στάδιο 4, που είναι ένας πονόλεμος, ένα κρυολόγημα που, εν πάση περιπτώσει, αξίζει να γίνει μια γενική αίματος ή μια χνοαναφία θωράκτος.
1: Ναι, ναι.
2: Στάδιο 5, που είναι ευκαιριακοί πολίτες, α πούμε, και ασθενείς, οι πολίτες είναι το ίδιο, που θα μπορούσαν να μην έχουν πάει καν στο επίγον, στο επίγον των περιστατικών, βέβαια αξίζει να είχαν μια άλλη παροχή υπηρεσιών υγείας, ένα, ξαναλέω, αστικό κέντρο υγείας ενδεχομένως για τις πόλεις ή ένα εφημερεύων κέντρο υγείας, όπως υπάρχουν βέβαια σε όλη την περιφέρεια, το ξέρετε, κέντρο υγείας εφημερεύουν σε 24 ώρες.
1: Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά.
2: Η αξία του συστήματος είναι ότι θα δώσουμε χρόνο και βάση στο στάδιο 2 και 3, που είναι οι ασθενείς που έχουν προβλήματα υγείας. Καλά, για το στάδιο 1 δεν το συζητάω. Είναι ή τώρα τους διασώζουμε ή έχουμε απώλειες ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτοί έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Δεν μπορεί να. Δεν πάμε να κάνουμε μια τραπεζική συναλλαγή στο επίγον, στο επίγον των περιστατικών. Υπάρχουν θέματα υγείας που σαφώς έχουν προτεραιότητα και αυτά ο δείχτης τα καταδεικνύει για να δεχτούν πρώτοι τις υπηρεσίες υγείας. Να σημειώσω κάτι το οποίο το έχετε αντιληφθεί. Τα φορεία του ΕΚΑΒ περνάνε, όπως έχετε καταλάβει μέχρι σήμερα, όποιος είναι σε φορείο, μπαίνει κατευθείαν στο θάλαμο για εξέταση και δεν περιμένει το χαρτάκι. Το σύστημα αυτό προϋποθέτει ότι και τα φορεία του ΕΚΑΒ, οι ασθενείς που είναι πάνω σε ένα φορείο, πρέπει να λάβουν ταξινόμηση βάση σταδιοποίησης και ανάλογα θα δεχτούν τις υπηρεσίες υγείας.
1: Ναι, και αυτό είναι μια βασική αλλαγή, έτσι, διότι δεν ξέρω για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος καλεί το ΕΚΑΒ πάει στο νοσοκομείο, αλλά έχω την αίσθηση όμως, κύριε Ζωγραφάκη, ότι κάποιος που καλεί το ΕΚΑΒ πει ότι κάτι επίγον συμβαίνει, έτσι, δεν το καλεί για τον οποιοδήποτε λόγο.
2: Εν
1: πάση περιπτώσει, καλό είναι και αυτό.
2: Όπως έρθει στο νοσοκομείο, θα δεχτεί την αξιολόγηση εντός 50 λεπτού, ξαναλέω, τώρα
1: ναι.
2: Το είναι 10 λεπτό λόγω κάποιου θέματος στελέχωσης ή κάποιας εποχιακής αύξησης. Στα θέματα εκλογών των περιστατικών, αυτό είναι θέμα διαχειριστικό. Εγώ σας μιλάω από την πλευρά επιστημονική, αν έχει αξία ή όχι αυτή η εδραίωση του δείχτη στα νοσοκομεία. Έχει σημαντική αξία. Πραγματικά, αν διαχειριστούμε σωστά αυτό το δείχτη, θα έχουμε βελτίωση του αποτελέσματος στα θέματα εκλογών.
1: Σωστά. Εγώ ρωτάω τώρα το εξής. Είμαστε στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό, που είναι πολύ μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία δεν εξυπηρετούν μόνο το Ηράκλειο, φυσικά εξυπηρετούν και άλλες περιοχές της Κρήτης, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή σε άλλα νοσοκομεία ή και από την υπόλοιπη Νότια Ελλάδα. Εγώ ρωτάω το εξής όμως. Αυτό το σύστημα, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, λέω τώρα εγώ, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που τα επίγοντα, ναι μεν έχει επίγοντα, αλλά δεν εφημερεύει κάθε μέρα, δεν εφημερεύουν όλες οι ειδικότητες. Εκεί τι θα μπορούσε να γίνει? Αυτό το σύστημα βέβαια εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα νοσοκομεία προς το παρόν, πιλωτικά. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει όλες τις εφημερίες που πρέπει να έχει, δηλαδή τις ειδικότητες? Τι λέτε?
2: Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο και σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, προφανώς και σε τετραβάθμιο, όπως είναι τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία με ειδικές μονάδες.
1: Ναι.
2: Με την εξής διαφοροποίηση, στα δευτεροβάθμια μικρά νοσοκομεία, όπως είναι του Λασιθρίου, ξέρω εγώ, ή του Ρεθύμου. Σαφώς η ταξινόμηση έχει πάλι θέση. Από εκεί έπειτα η λήψη απόφαση να διακομιστεί το περιστατικό με το ΕΚΑΒ σε ανώτερο υγειονομικό σχηματισμό είναι δικαίωμα και επιλογή επιστημονικά τεκμηριωμένη του θεράποντος ιατρού. Αλλά η ταξινόμηση μπορεί να εφαρμοστεί. Η αξιολόγηση του συστήματος είναι ακριβώς στην είσοδο του ΤΕΠ. Από εκεί και έπειτα, όταν εξεταστεί και κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να κάνουν, αν δεν έχουν αξονικό ή μαγνητικό παράδειγμα, και κρυθεί απαραίτητο, ο θεράποντος ιατρός μπορεί να κρίνει αναγκαία τη διακομιδή του σε μεγαλύτερο νοσοκομιακό σχηματισμό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει να κάνει δηλαδή η εξέλιξη και η έκβαση του ασθενούς μετά την εισαγωγή του στο ΤΕΦ από την αξιολόγησή του και τη σταδιοποίησή του στην είσοδό του. Είναι άλλο είσοδος και άλλο η διαχείριση του περιστατικού εντός του χειρουργικού ή του παθολογικού.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό, κύριε Ζωγραφάκη, το νέο αυτό σύστημα. Θεωρώ ότι είναι δίκαιο, ότι είναι σωστό, ότι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα θα πρέπει να προηγούνται από κάποιους άλλους που δεν έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό κατά την άποψή μου. Ελπίζουμε να λειτουργήσει και να στελεχωθούν βεβαίως και τα ΤΕΠ με τους γιατρούς και τους εξειδικευμένους νοσηλευτές. Σε κάποια άλλη εκπομπή, επειδή έχει ενδιαφέρον τώρα όλο αυτό, πέρα από το σύστημα που μας αναλύσατε προηγουμένως, να μας πείτε επειδή κάνετε μάθημα σε υποψήφιους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, να μας πείτε ποιες είναι οι ειδικότητες αυτές και τι κάνουν οι νοσηλευτές, τι κάνει ένας φοιτητής νοσηλευτικής για να βγει νοσηλευτής. Δηλαδή να μας δώσετε όλο το φάσμα του επαγγέλματος του νοσηλευτή, που είναι και λειτουργήμα ταυτόχρονα. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω να μας το εξηγήσει.
2: Με μεγάλη ευχαρίστηση. Η νοσηλευτική είναι λειτουργήμα, όπως είπατε, δεν είναι μόνο επάγγελμα. Ναι. Είναι επιστήμη και τέχνη. Πρέπει να το θέλεις και να το έχεις μέσα.
1: Ναι, γιατί ο πολίτης ακούει τώρα, ο ακροατής ακούει νοσηλευτής. Νομίζει ότι ο νοσηλευτής πάει, αφήνει τα φάρμακα, σηκώνεται, φεύγει. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει εξειδίκευση.
2: Έτσι το ξέρουν πλέον οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας. Και δόξα τω Θεώ, πραγματικά ο κόσμος δέχεται την νοσηλευτική φροντίδα, σέβεται καταρχήν τους νοσηλευτές, βλέπει το πώς αγωνίζονται και το πόσο αγωνίζονται καθημερινά στα νοσοκομεία και στο δημόσιο που μας αφορά, και ιδίως αλλά και στον ειδικό τομέα. Ναι. Ο νοσηλευτής είναι πάνω από τον ασθενή και δίπλα από τον ασθενή, επί 24 βάσεως. Πρέπει να θεραπεύσει και το οργανικό του πρόβλημα και το ψυχολογικό του πρόβλημα. Και πνευματική υποστήριξη να πράσχει στον ασθενή. Είναι λοιπόν αυτό που είπαμε, ολιστική προσέγγιση της νοσηλευτικής προς τον ασθενή. Με μεγάλη μου χαρά.
1: Βεβαίως, σε κάποια άλλη εκπομπή θα τα πούμε αυτά όλα.
2: Θα αναλύσουμε αυτή την σχέση ασθενούς και νοσηλευτή, που είναι πραγματικά άριχτη. Και ο νοσηλευτής, να ξέρετε, είναι ο υποστηριχτής του ασθενούς στο σχέδιο της φροντίδας.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζωγραφάκη. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ.
1: Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι λειτουργεί και θα λειτουργεί το σύστημα, αρκεί να στελεχωθεί, όπως είπα, να στελεχωθούν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε σε ένα άλλο εξίσου πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τη μείωση των ορίων οικισμών. Έχουμε ασχοληθεί και σε άλλες εκπομπές με αυτή την υπόθεση που ουσιαστικά ακυρώνει κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης, οικοδόμησης ή οτιδήποτε άλλο σε οικισμούς ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Υπάρχει αυτό το προεδρικό διάταγμα το οποίο επηρεάζει την οικοδομησιμότητα, επηρεάζει τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον Ηρακλή Πυριανάκη, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος με μια πολύ σοβαρή ανάλυση που έκανε εξηγεί τι ακριβώς θα συμβεί και τι συμβαίνει με τη μείωση των ορίων οικισμών. Υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο όπου μειώνονται τόσο πολύ οι οικισμοί που οι άνθρωποι θα χάσουν την περιουσία τους, δεν θα μπορούν δηλαδή να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, και γι' αυτό θα μας τα εξηγήσει αναλυτικότερα ο κύριος Πυριανάκης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Πυριανάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές, χρόνια πολλά και στους...
1: Να είστε καλά.
3: Εορτάζοντας, εορτάζοντας χθες.
1: Βέβαια, πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος γιόρταζε. Λοιπόν, θέλω να μας εξηγήσετε τώρα, γιατί από την ημέρα που η κυβέρνηση δημοσίευσε αυτό το προεδρικό διάταγμα έχει ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από δήμους, από ιδιοκτήτες ακινήτων, από τα χωριά. Τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα επηρεαστούν και οι οικισμοί, μια που μιλάμε για το Ηράκλειο, δεν είναι μόνο το Ηράκλειο βέβαια, όλοι οι οικισμοί της Ελλάδος θα επηρεαστούν.
3: Όλη η Ελλάδα.
1: Αλλά να μας δώσετε μια εικόνα, για πείτε μας.
3: Λοιπόν, καταρχήν έχει συμπληρωθεί πλέον ένας χρόνος από τότε που έφερε το προεδρικό διάταγμα τέλειος του 25 η κυβέρνηση, με το οποίο ανέτρεψε τα πάντα. Μέσα σε μία νύχτα ανακοινώνει ένα προεδρικό διάταγμα, ναι, και ακυρώνει ένα πολεοδομικό σχεδιασμό 40 χρόνων. Το αντίστοιχο το προηγούμενο, με βάση το οποίο σχεδιάστηκαν περίπου 12.500 οικισμοί στην Ελλάδα, οριοθετώντας τους οικισμούς με ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο, το τονίζω πάντα αυτό, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Ναι.
3: Το λέω αυτή τη λέξη γιατί θα την ακούσετε και μετά για ποιο λόγο.
1: Ναι.
3: Προχώρησε αυτός ο σχεδιασμός θέτοντας, εφαρμόζοντας πάρα πολλούς περιορισμούς, και σχεδιάστηκαν, μπήκαν τα όρια στους οικισμούς τότε, στο 85 μιλάμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση μέσα σε μία νύχτα έρχεται και φέρει ένα προεδρικό διάταγμα που θεωρεί ότι είναι, λέει, αντισυνταγματικά αυτά τα όρια που μπήκαν το 85, και
1: Και το θυμίζει και 40 χρόνια μετά, κύριε.
3: 40 χρόνια μετά. Ναι. Μα αντισυνταγματικά πώς, αφού είχαν εγκριθεί ως συνταγματικά από το Συμβούλιο Επικρατείας.
1: Σωστά.
3: Ο παραλογισμός.
1: Ναι.
3: Και τέλος πάντων, προχωράνε και κάνουν αυτό το προεδρικό διάταγμα. Παράλληλα, έχουν αναθέσει σε 250 δήμους, περιφερειακούς δήμους, όχι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα αστικά κέντρα που έχουν σχέδια πόλης κλπ. Στην περιφέρεια, στους 12.500 οικισμούς. Μελετούνται από μελετικά γραφεία και βλέπουν το αδιέξοδο, ξεσηκώνεται ο κόσμος, ξεσηκώνονται συμβούλια, δημοτικά συμβούλια κλπ. Και αναγκάζεται η κυβέρνηση να φέρει ένα νόμο μετά από 1,5 μήνα περίπου, το Ιούνιο του 1985. Να τροποποιεί λίγο το προηγούμενο. Και ψευδός, το τονίζω τη λέξη, τη τονίζω ψευδός, λέει προς τα έξω ότι οι οικισμοί κάτω από 700 κατοίκους δεν θα επηρεαστούν τα όρια τους.
1: Ναι, αυτό γνωρίζαμε κι εμείς.
3: Αυτό βγάλαμε σαν επικεφαλίδα. Ναι, ναι, ναι. Έλα σου όμως που η οριοθέτηση των οικισμών λέει μέσα ότι υποχρεωτικά τα μελετητικά γραφεία αυτά που μελετάνε τους 250 δήμους,
1: ναι,
3: θα επαναοριοθετήσουν τους οικισμούς. Και λέει μέσα με ποιο τρόπο θα επαναοριοθετηθούν. Αυτόματα λοιπόν μπαίνει θέμα ότι πάρα πολλοί οικισμοί μειώνονται τα όρια τους.
1: Ναι.
3: Και εγώ αρθρογραφώντας πρόσφατα, κάνοντας μια έρευνα, βρήκα ότι ήδη το μελετικό γραφείο που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, μιλάω για το Δήμο τώρα, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
3: παράδειγμα είναι αυτό, μειώνονται τα όρια σχεδόν, νομίζω ένα-δύο οικισμοί που δεν μειώνονται, μειώνονται παντού όλα τα όρια σε οικισμούς.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές, έχω ξανασχοληθεί στην εκπομπή με αυτό, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε αυτά για να τα εμπεδώσουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτούς τους οικισμούς που θα αναφέρετε τώρα. Από τη στιγμή που μειώνεται το όριο του οικισμού, δεν θα μπορεί να οικοδομήσει. Θα γίνει το σχέδιο δηλαδή ουσιαστικά με την πρόβλεψη ότι το όριο του οικισμού είναι μέχρι σε αυτό το σημείο, από εκεί και πέρα όλες οι περιουσίες θα γίνουν χωράφια. Είναι έτσι, για να το καταλάβω.
3: Έτσι είναι, διότι βρίσκονται όλα αυτά τα οικόπεδα που μέχρι χθες ήταν οικόπεδα, έτσι, αυτά βρίσκονται εκτός σχεδίου. Εκεί λέει ότι όσα οικόπεδα θα να είναι από την νέα οριοθέτηση μέχρι την παλιά αυτή του 85, είναι εκτός σχεδίου, προσέξτε, εκτός σχεδίου, δεν θα είναι 4 στρέμματα, θα είναι 2 στρέμματα, αλλά πρέπει να έχουν και πρόσωπο πάνω σε δρόμο προϊστάμενο του 1923, παρακαλώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν θα επιστρέψουμε και θα ακούσουν οι ακροατές μας σε διάφορα χωριά του Δήμου Ηρακλείου πόσο μειώνονται τα όρια των οικισμών, θα πάθουν ένα σοκ. Δυστυχώς θα πάθουν ένα σοκ. Αλλά πάμε σε διαφημίσεις πρώτα και επιστρέφουμε.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Συνομιλούμε για όσα άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους με τον αρχιτέκτονα, τον Ηρακλή Πυριανάκη, για τη μείωση των ορίων οικισμών. Και είχαμε σταματήσει στο σημείο που θα μας έλεγε πόσο μειώνονται τα όρια αυτά σε διάφορα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Ηρακλή, σε ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, ένα παράδειγμα. Ναι. Στους σχεδούς λοιπόν που διατυμπάνιζε η κυβέρνηση ότι δεν θα μειωθούν τα όρια, το τονίζω αυτό, κάτω από 700 κατοίκους, σχεδόν στο σύνολο των οικισμών αυτινών μειώνονται τα όρια. Παραδείγματος χάρη. Ναι. Ανοσίτες. Από 400 στρέμματα που ήταν τα όρια το 85, τώρα κατεβαίνουν 278. Στην Πυργού, από 568 στρέμματα, τώρα μειώνονται στα 252.
0: Αυτοί που έχουν λοιπόν στην Πυργού σε αυτό το όριο και πέρα την ιδιοκτησία τους, θα γίνει χωράφι.
1: Το 50% του οικισμού περίπου.
0: Θα γίνει χωράφι, έτσι, για να το καταλάβω.
1: Γίνεται χωράφι, έτσι απλά. Στο Κυπαρίσι, από 650 στρέμματα που ήταν, τώρα μειώνεται στο 223. Το 1 τρίτο δεν υπάρχει. Ναι. Ο οικισμός Δαγκαράκη Μετόχη, από 313 στρέμματα, τώρα μειώνεται στο 147. Στο 1 τρίτο μειώνεται. Το νέο όριο δεν γίνεται, χάνει τα 2/3 του οικισμού σε κάθε περίπτωση.
0: Βεβαίως.
1: Για οικισμούς αυτοί είναι κάτω από 700 κατοίκους. Ναι. Και αυτό, όταν είναι ένα μικρό παράδειγμα, γίνεται σχεδόν.
0: Δηλαδή, καταρχάς να ρωτήσω το εξής. Εάν κάποιος τώρα, αυτό ισχύει ήδη ή όταν θα γίνουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Όχι, θα το πούμε αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι μια πρόταση του μελετικού γραφείου που έχει αναλάβει,
0: ναι,
1: την εκπόνηση. Η πρόταση αυτή έχει ήδη καταδεθεί. Αλλά προσέξτε κάτι, ο ίδιος ο μελετητής, του τονίζω, επειδή έχω μιλήσει μαζί του, ναι, διαφωνεί με αυτή την πρόταση. Δεν είναι δηλαδή ότι του ήρθε η ιδέα ή συμφωνεί με αυτό που γίνεται το ανοσιούργημα, δεν πώς αλλιώς θα το ονομάσει κανείς.
0: Ναι.
1: Εφαρμόζει τον νόμο και εφαρμόζει και τις οδηγίες της επιβλέπουσας επιτροπής.
0: Είναι ο κύριος Αλεξάκης, γιατί έχω συνομιλήσει μαζί του.
1: Ο κύριος Αλεξάκης, μπράβο.
0: Ναι,
1: ο οποίος, θα ξαναλέω, διαφωνεί, αλλά είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τον νόμο και να ακούσει και την επιτροπή. Με αυτά λοιπόν τα όρια. Τι γίνεται τώρα? Ένας που θέλει να βγάλει άδεια, σήμερα μπορεί. Και θα έλεγα ότι μέχρι και τέλος του 26 προλαβαίνει να βγάλει άδεια.
0: Ναι.
1: Και προσέξτε κάτι, τονίζω αμέσως, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, έχω κλείσει το γραφείο μου. Μην πει κανείς να σκεφτεί ότι ο Πυριανάκης το λέει γιατί θέλει πελάτη.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να το σκεφτεί έτσι κανείς. Εσείς αναδεικνύετε ένα σοβαρό θέμα. Ένα σοβαρό θέμα αναδεικνύεται.
1: Το διευκρίνιζω.
0: Ναι.
1: Να πάμε τώρα τι γίνεται στους οικισμούς πάνω από 700 κατοίκους.
0: Ναι. Και εκεί υπάρχει μεγάλη σφαγή στις εκτάσεις.
1: Εκεί όλοι οι οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους στο Δήμο Ηρακλείου μειώνονται τα όρια. Αλλά εδώ μειώνονται, κατακρεουργούνται.
0: Ναι.
1: Παραδείγματος χάρη, ο οικισμός Δαφνές από 1004 στρέμματα κατεβαίνει στα 329. Ο οικισμός Σταυράκια από 504 στρέμματα τώρα γίνεται 175. Ο οικισμός Καλάνη από 436 στρέμματα τώρα γίνεται 215. Ακούστε τώρα, Γούρνες Τεμένους από 317 στρέμματα τώρα γίνεται 20 στρέμματα. Ο οικισμός Βασιλιάς που είναι δίπλα μας,
0: ναι,
1: από 629 στρέμματα κατεβαίνει 68 στρέμματα. Ακούτε νούμερα?
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει σύγκληση, δεν σημαίνει τίποτε άλλο.
1: Και μάλιστα, ιδιαίτερα σε όλους αυτούς τους οικισμούς είναι οι δυναμικοί οικισμοί, οι περιαστικοί, που έχουν πληθυσμό κτλ.
0: Πού θα πάει να χτίσει κάποιος το σπίτι του, κύριε Πυριανάκη, με όλα αυτά? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να μείνει σε ένα οικισμό, πλέον θα είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα. Δηλαδή, ό,τι προλάβει μέχρι τέλος του 26. Μετά τέλος. Τελειώσανε.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό ήθελε να κάνει η κυβέρνηση και θα έλεγα η κυβέρνηση. Αυτοί που νομοθετούν, ποιοι είναι οι εταιρείες. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ναι. Στις κάτω ασίτες από 245 στρέμματα, στις κάτω ασίτες στα 80. 80.
1: Γίνονται 80 στρέμματα. Από 245.
0: Οι βούτες από 328, 131. Άλλη μεγάλη εκεί.
1: Ναι. Σας λέω αυτά ενδεικτικά, ναι. Όλοι οι οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους στον Δήμο Ηρακλείου, όλοι μειώνονται. Το ίδιο και κάτω από 700 κατοίκους δεν πάνε.
0: Ναι, μετά θέλουμε και αποκέντρωση από τις πόλεις, θέλουμε την αστιφιλία να την εξαφανίσουμε. Πώς θα την εξαφανίσουμε, δηλαδή, και πού θα βρει κάποιος να στεγάσει την οικογένειά του όταν δεν του δίνει τη δυνατότητα σε οικισμούς εκτός πόλης να πάνε να οικοδομήσουν? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Κύριε Βαρδάκη, σκεφτείτε τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι για όλα αυτά τα οικόπεδα που θα βρεθούν εκτός σχεδίου και γίνονται χωράφια,
0: ναι,
1: από το 85 που θεωρούνταν οικόπεδα, όσοι αγοράσανε οικόπεδα πληρώσανε φορεία.
0: Σωστά.
1: Πληρώνουν κάθε χρόνο έμφυα.
0: Σωστά.
1: Όσοι τα βρήκανε, τα πληρονομήσανε, το ίδιο. Και ξαφνικά σήμερα το πρωί, ακόμα σήμερα που μιλάμε, στο κτηματολόγιο που κάναμε πρόσφατα ή παλιότερα κτλ. Ήταν εντός οικισμού. Αυτό σημαίνει τι? Φορολογούνται εντελώς διαφορετικά όταν κάνεις φορολογική σου δήλωση από ότι όταν είναι χωράφι. Αν είναι χωράφι, το πάει 10 ευρώ το μέτρο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ άμα είναι εντός, θα πάει από 200-300 ευρώ το μέτρο.
0: Έχετε δίκιο. Έχουμε ένα φίλο ακροατή ο οποίος κάτι θέλει να ρωτήσει, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Εντάξει, για να καταλάβω. Δεν πάει και τίποτα καλά σε αυτόν τον τόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει να καταλάβω λίγο, ας πούμε, και εγώ τι γίνεται σαν πολίτης αυτής της χώρας. Οι οικισμοί έχουν μία χάραξη. Στα αυτά τα στρέμματα που λέτε, για παράδειγμα στα Σταυράκια, μια και γνωρίζω από εκεί, τα 175 στρέμματα θα μείνουν. Είναι ήδη μόνο οικισμός, έχουν χτιστεί σπίτια, ας πούμε, στο περίσσεμα αυτού. Δηλαδή δίπλα δεν μπορεί να χτίσει κάποιος, αυτό θα γίνει?
0: Ναι. Κύριε Πυριανάκη.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Επαναοριοθετούνται οι οικισμοί και μπαίνουν τα νέα όρια, όπως το είπε και ο ακροατής σας. Εκεί προσέξτε.
2: Ακούστε με, να κάνω ένα σχόλιο για
1: να σας απαντήσω να το καταλάβετε.
2: Ναι.
1: Τα κτίρια δημιουργούνται τρεις ζώνες. Η μία ζώνη είναι τα κτίρια του 1923, που ήταν μέχρι το 1923. Καλά ακούτε την ημερομηνία. Που είναι το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού. Ένα δεύτερο μικρό μέρος του οικισμού είναι όσα είχαν χτιστεί μέχρι το 83, δεύτερη ζώνη δηλαδή, από το 23 μέχρι το 83, που είναι πολύ μικρή ζώνη. Και υπάρχει μια τρίτη ζώνη, η οποία είναι, λέει, ένα μικρό διάσπαρτο τμήμα, πάλι μέσα μεταξύ των ορίων του 23 και του 83. Αυτά είναι τα όρια. Στην ουσία είναι τα πυκνοδομημένα. Δεν μπαίνουν αδόμητες εκτάσεις. Αυτή είναι.
2: Ακούστε, πιστεύω, ωραία, αυτά από τα χρονολογίες που μου λέτε, αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα, δηλαδή εδώ μιλάμε πρώτης μικρασιατικής καταστροφής. Προ η Ελλάδα είχε
1: 1923.
2: Εμείς μιλάμε τώρα, δηλαδή, για μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να τους παίρνει με τις ντομάτες πλέον. Αλλά κύριε Πυριανάκη, εσείς αντί να μιλάτε με τον κύριο Αλεξάκη, ο οποίος μπορεί να μην διαφωνεί, αλλά θα το εκπονήσει το σχέδιο, θα πρέπει να μιλήσετε με τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Μόνο. Γιατί αυτοί οι βουλευτές που θα μπορούσαν να έρθουν στους οικισμούς αυτούς, θα φύγουν κλωτσιδών. Αυτό πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Και το αμέσως μετά είναι να ξαναοριάσει η αυθαιρεσία. Τώρα ξέρετε, το ρεύμα ήταν κάποτε το πρόβλημα. Τώρα δεν είναι ούτε το ρεύμα.
0: Για πείτε μας, κύριε Πυριανάκη.
2: Η μονάδα φωτοβολταϊκή κοστίζει πάρα πολύ λίγα χρήματα.
0: Κάτι θέλει να πει τώρα για αυτό που είπατε με τους βουλευτές?
1: Θα σας απαντήσω.
0: Γιατί έχουν γίνει και παρεμβάσεις στη Βουλή, από ό,τι γνωρίζω, και ερωτήσεις έχουν γίνει.
1: Και με βουλευτές, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει σχεδόν με το Σύνολο των Βουλευτών και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με όλα τα κόμματα. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε μιλήσει, έχουν πάρει θέση σχεδόν το Σύνολο των Φορέων. Τεχνικό Επιμελητήριο. Πρόσφατα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας πήρε ομόφωνα ψήφισμα που συμμετείχε στη συνεδρίαση αυτή και εκπρόσωπος του Δημοσίου και ζητάνε στην ουσία από την κυβέρνηση να αποσύρει το Προεδρικό Διάταγμα του 85 και το νόμο που έκανε μετά.
0: Και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έχει λάβει τέτοια απόφαση, να το υπενθυμίσω.
1: Και το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι πάντες έχουν πάρει θέση. Τώρα η κυβέρνηση από εκεί και μετά δεν ακούει. Εγώ να συμφωνήσω με τον ακροατή ότι κάποια στιγμή ευθύνη έχει και ο λαός. Δεν είναι αμέτωχος ευθυνών. Εκεί ας πιάσει τους βουλευτές σου. Δεν είναι μόνο να πάνε να ψηφίσουν μία φορά και μετά τελειώσαμε.
0: Ναι, ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε αναδείξει και άλλες φορές το θέμα αυτό. Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα το τι θα συμβεί. Δηλαδή, κάποιος που έχει την περιουσία του σε μια συγκεκριμένη περιοχή, που λέει, παραδείγματος χάρη στο Σκαλάνι, στις Βασιλιές, αυτά τα χωριά που μας αναφέρατε και στους οικισμούς, κύριε Πυριανάκη, και είναι σε αυτό το, τα όρια που μας λέτε που μειώνονται, το οικόπεδο του που θα μπορούσε να το χτίσει ή να το δώσει στα παιδιά του για να οικοδομήσουν, το χάνει. Γίνεται χωρά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα μετά από λίγους μήνες. Ναι. Αυτό πρέπει να το γίνει αντιληπτό. Έτσι. Πρέπει να γίνει αντιληπτό.
1: Προσέξτε δύο νούμερα. Νούμερα που έχει δώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η ζημιά που γίνεται για τους Έλληνες πολίτες, ιδιοκτήτες αυτινών των οικοπαίδων σε όλη την Ελλάδα, στους 12.500 οικισμούς, ξεπερνάει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτό τα λέει ο
1: 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό τόσο τα λέει.
1: Είναι, εκτιμάει το Τεχνικό Επιμελητήριο που είναι σύμβουλος του κράτους.
0: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ακροατή να ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Πάμε σε άλλο ακροατή. Γιατί γίνεται ένας κακός χαμός τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Έπεσε και αυτή η γραμμή. Έπεσαν όλοι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Πυριανάκη. Μέσα στους οικισμούς υπάρχουν αδόμητα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα που μπορεί να μην έχουν πρόσωψη σε δρόμο, μέσα σε οικισμό όμως, αλλά είναι οικόπεδα τώρα. Αυτά θα μπορούν να οικοδομηθούν μεθαύριο, είναι ένα ερώτημα. Γιατί αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Αλεξάκης μου είπε ότι και αυτά δεν θα μπορούν να οικοδομηθούν.
1: Και αυτά δεν θα μπορούν. Θα σας πω μονάχα την Κυριακή που μας πέρασε,
0: ναι,
1: σε μια εφημερίδα, Κυριακή, Δημήτρης Σαμαράς είναι διευθύνων σύμβουλος ενός γραφείου που έχει αναλάβει 35 τοπικά και ειδικά προοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ένα από τα πιο μεγάλα γραφεία,
0: ναι, ναι,
1: στην Ελλάδα. Λέει ακριβώς αυτό που λέτε. Οι περίφημες τρύπες θα δημιουργούνται τρύπες, έτσι τις ονομάζει, μέσα σε αυτούς τους οικισμούς που είναι τυφλά οικόπεδα, που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: αραιοδομημένες εκτάσεις που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του διατάγματος του 85, αυτά αυτόματα τίθεται εκτός σχεδίου, εκτός ορίων οικισμού.
0: Από κύριε Πυριανάκη, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει μετά από λίγους μήνες. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή, ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι χάνει την περιουσία του.
1: Ξέρω ότι έχουν αντιδράσει κυβερνητικοί βουλευτές. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια. Οι δικαιολογίες οι οποίες βγαίνουν από πλευράς κυβέρνησης, σας το πω. Αυτά τουλάχιστον που ακούω σε αυτιά μου, ότι ξέρετε, παρασύρθηκε η κυβέρνηση από ένα ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Αυτά τα ακούω, βέρεσε.
0: Ναι, από την Αυγενική μας λένε τώρα, υπάρχει εκεί, θα γίνει το ίδιο πράγμα. Στην Αυγενική λένε.
1: Το ίδιο και η Αυγενική, δυστυχώς και η Αυγενική μειώνεται πάρα πολύ. Ναι.
0: Ναι.
1: Σε όλους σας ξαναλέω, σε όλους.
0: Μάλιστα. Φορτέτσα λέει Βενιζέλιο.
1: Μια και είπαμε και Αυγενική. Προσέξτε, ναι, κάτι, είναι καλό παράδειγμα εδώ. Με συγχωρείς, κύριε Βαρδάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Φέρνω το παράδειγμα της Αυγενικής τώρα. Γιατί είπα νωρίτερα ότι νομοθετούν δυστυχώς οι εταιρείες. Οι εταιρείες οι οποίες τι θέλουν, φτηνή γη για να μπορέσουν να πολεοδομήσουν στη συνέχεια, να αγοράσουν φτηνά οικόπεδα ως εκτός σχεδίου, να βγάλουν σχέδιο πόλεως ιδιωτικό μετά στις διαδικασίες και μετά να πουλήσουν το οικόπεδο που το αγοράσανε 10 ευρώ, να το πουλήσουν 500.
0: Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, Αυγενική. Στην Αυγενική αυτή τη στιγμή υπάρχει οικισμός πάνω από 100 κατοικίες, το ξέρουν οι Αυγενικοί και όχι μονάχα, το ξέρει πολλοί κόσμος, από Κινέζους, κινέζικα σπίτια. Αυτά χτιστήκανε ως εντός οικισμού.
0: Ναι.
1: Προσέξτε κάτι. Εκεί τώρα λοιπόν δημιουργείται μια ολόκληρη ζώνη, πολεοδομείται κτλ. Το ίδιο θέλουν να κάνουν παντού. Είναι λίγο πολύ το παράδειγμα της Ισπανίας, όσοι έχουν πάει Βαλένθια κτλ. Θα δείτε ολόκληρες εκτάσεις, παραδείγματος χάρη, όπως το μέτωπο εμάς της Ζωγριάς. Φανταστείτε το αυτό γεμάτο κατοικίες. Τι κατοικίες είναι? Παραθεριστικές για συνταξιούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά φαντάζεστε όλο αυτό το μέτωπο να είναι γεμάτο από κατοικίες.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Πυριανάκη, επειδή έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα από φίλους ακροατές και από πάρα πολλούς οικισμούς, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8.30, διότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και έχουν να κάνουν και με τους δρόμους, τους υφιστάμενους, ποιοι θεωρούνται δηλαδή ότι είναι
1: άλλο μεγάλο θέμα.
0: Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Λοιπόν,
1: επειδή... Όπως και η καταπαρέκτηση δόμηση.
0: Σωστά.
1: Άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ακούστε το.
1: Άλλο μεγάλο θέμα είναι στα εκτός σχεδίου, τα εντελώς εκτός σχεδίου. Τι γίνεται με αυτά τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο στις 8.30. Το λέμε από τώρα στους φίλους ακροατές. Γιατί το θέμα έχει πολύ μεγάλο βάθος. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Κύριε Πυριανάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώη Σαγιράκης. Καλημέρα από εμάς.
3: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νωρίτερα το πρωί ένας άνδρας στην περιοχή των Βουτών. Πρόκειται για ηλικιωμένο ο οποίος βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα στην τρίκλικη μηχανή του και τείχο. Ο γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου οδήγεται σήμερα ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το τροχαίο κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του. Χθες βράδυ συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο αυτοκίνητό του την ώρα της δολοφονίας. Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη, ενώ εκφράζονται φόβοι για αντίπεινα. Τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί στον Μασταμπά. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι. Επιτόπου το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τραυματία οδηγό του δικύκλου. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι τρεις νεαροί που τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς ενεπλάκησαν στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από γνωστό μπαρ της πόλης. Μάχη για τη ζωή του δίνει 40χρονο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Χερσόνησο. Σήμα κινδύνου προς το εγχώριο τραπεζικό σύστημα εκπέμπει η Τράπεζα της Ελλάδος με φόντο την ασταμάτητη άνοδο των τιμών στην αγορά κινήτων. Σύμφωνα με την νεότερη έκθεση, η υπερθέρμανση της αγοράς κατοικίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συσσόρευση συστημικών κινδύνων. Χιλιάδες ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης, αλλά αντίθετα χιλιάδες άλλοι συνταξιούχοι αποκλείονται από την συγκεκριμένη δυνατότητα, όπως διευκρινίζει εγκύκλειος του ΕΦΚΑ. Συναγερμός σήμερα το πρωί στο λιμενικό σώμα μετά από βήθηση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, σώοι και οι 9 ναυτικοί που επέβαιναν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και στον Πριγκιπάτο με 105-82 την Μονακό και με 3-0 νίκες πέρασε στο Final Four της Ευρωλίγκα για την 5η συνεχόμενη χρονιά. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί έως και τα 5 εποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι.
3: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο Σεραφείμ, στην Σεραφημία, στον Ιώβ, στην Ιωβία και στην Ιώβη που γιορτάζουν. Τετάρτη, 6 Μαΐου, μια ηλιόλουστη μέρα με ελαφρύ βοριαδάκι που δεν θα ξεπεράσει τα 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαιρινό σκηνικό. Καιρός ήταν να γεμίσουν οι παραλίες τουρίστες για να αρχίσουν να λειτουργούν οι πέθριες τουριστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαιρινό σκηνικό. Καιρός ήταν να γεμίσουν οι παραλίες τουρίστες για να αρχίσουν να λειτουργούν οι πέθριες τουριστικές επιχειρήσεις, να επιστρέψουμε στις γνωστές καλοκαιρινές

μας περιγράφουν πως και τις ημέρες που ήταν χειμερινό το σκηνικό, οι τουρίστες δεν έμεναν μέσα στα ξενοδοχεία. Απλά ενισχύθηκαν οι εξορμήσεις στην ενδοχώρα, ενισχύθηκαν οι επισκέψεις σε μοναστήρια, σε μουσεία, και στις υπόλοιπες ημέρες δεν έχουν τόσο πολύ επισκεψιμότητα. Άρα είχαν την τιμητική τους αυτές τις βροχερές ημέρες. Τελικά ο Θεός της Κρήτης τα πάντα εν σοφία επίησε. Προσπαθεί να τους ικανοποιήσει όλους και στην κατεύθυνση αυτή κάνει ό,τι μπορεί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, που είναι βρετανικής εμπνεύσεως. Ο εορτασμός καθιερώθηκε το 1992. Η ημέρα μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας ημέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα δυνατίσματος. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί, η αλήθεια είναι, ότι δηλαδή υπάρχουν και βλαβερές συνέπειες από μια δίαιτα αδυνατίσματος. Η δίαιτα είναι γεγονός ότι έχει πάρει διαστάσεις στις μέρες μας. Και μάλιστα, όσοι δεν καταφέρνουν να χάσουν κιλά με δίαιτα ή γυμναστική, επιλέγουν την εύκολη λύση, δηλαδή ενέσεις για αδυνάτισμα. Έχει γίνει της μόδας, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε πως οι ενέσεις αυτές δεν αποτελούν μαγική λύση και η χρήση τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά υπό την καθοδήγηση ενδοκρινολόγου ή παθολόγου. Πρέπει να υπάρχει λόγος για να βάλετε στο σώμα σας αυτή την ξένη ουσία. Έτσι λένε οι ειδικοί. 11 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 281-03-82-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας.

1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Στις εκλογές του 1888 κέρδισαν οι ξυπόλοιτοι, το αντίπαλο δέος, μετά από ένα όργιο νοθείας και παρανομιών. Οι καραβανάδες αντέδρασαν και στη Γενική Συνέλευση της 6ης Μαΐου κατέθεσαν ψήφισμα με το οποίο καταργούσαν την τουρκική κυριαρχία και κήρυταν την ένωση με την Ελλάδα. Η κίνηση αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέα επανάσταση στο νησί, η οποία όμως δεν ήταν καλά προετοιμασμένη. Η τουρκική επέμβαση με επικεφαλής τον σκληρό Σακίρ Πασά ήταν άμεση και σκληρή. Μετά από 8 μήνες η επανάσταση καταπνίγηκε και ακολούθησαν σφαγές χριστιανών, πυρπολήσεις χωριών, βεβηλώσεις ναών και τελικά η κατάργηση της σύμβασης της Χαλέπας με ταυτόχρονη κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Το 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Το 1964 το πρώτο δυστύχημα στην πολεμική αεροπορία σημειώνεται με αεροσκάφος που

κατέπεσε στην περιοχή της Σινόης λόγω κράτησης του κινητήρα. Νεκροί και οι δύο πιλότοι. Το 2004 φτάνει στην Αθήνα για διήμερη επίσημη επίσκεψη ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συζητήσει με την ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το 2010, σαν σήμερα, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Το 2012, σαν σήμερα, διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Κανένα κόμμα δεν κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία εδρών της Βουλής και έτσι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ανέθεσε διερευνητικές εντολές στους αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων κατ' επιταγήν του Συντάγματος και οι τρεις απέτυχαν να σχηματίσουν κυβέρνηση και επέστρεψαν τις εντολές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνάντησε όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και όταν και αυτή η προσπάθεια απέτυχε, στις 16 Μαΐου κλήθηκε ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτης Πικραμένος να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα διεξαγάγει εκλογές. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 17 Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: σήμερα τα μηνύματα που μας στέλνετε. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου από το οροπέδιο Λασιθίου, στο οροπέδιο Λασιθίου μάλλον, που μας στέλνει φωτογραφίες από εκεί ο αγαπητός Κωστής. Καταπληκτικές φωτογραφίες, μια εντυπωσιακή λιακάδα με ένα καταπράσινο οροπέδιο και στα βουνά, στην κορυφή των λασιθιώτικων βουνών, σε ορισμένα σημεία υπάρχει ακόμα χιόνι και αυτό είναι σημαντικό. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις φωτογραφίες που μας στέλνεις. Ξέρεις, με αυτά τα κλικ που μας στέλνεις στο στούντιο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα από παντού. Να έχουμε εικόνα από το οροπέδιο, να έχουμε εικόνα από το κέντρο του Ηρακλείου που μας στέλνει φωτογραφίες ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία από την περιοχή της Ιεράπετρας, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Σιτία, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από το λιμάνι της Σιτίας. Ο Κώστας από τα Χανιά, Κώστα καλή σου μέρα. Ο Μιχάλης μας στέλνει φωτογραφίες επίσης, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω από πού είναι, δεν μπορώ να αντιληφθώ. Την καλημέρα μου στο Μανώλη, τον τακτικότατο ακροατή, ο οποίος μας εύχεται Χριστός Ανέστη να ανταποκριθούμε με το αληθώς Ανέστη. Είπαμε ότι 40 ημέρες οι χριστιανοί κρατούν αντιχαιρετισμού αυτή την, πώς να το πω, το χαιρετισμό, το Χριστός Ανέστη με το αληθώς Ανέστη. Σας ευχαριστώ όλους για τις φωτογραφίες που μας στέλνετε. Πάμε την καλημέρα μου στον Νίκο, αληθώς Ανέστη Νίκο. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να έχουμε το χρόνο να δούμε μαζί τα θέματα της ειδησιογραφίας.
1: Υπάρχουν... Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα ΚΕΠ Σιτίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, όπου προσπαθούμε να αντιληφθούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τρελάνει ακόμα και τους διεθνείς αναλυτές, κάνει δηλώσεις για θέματα που όλοι εκτιμούν ότι δεν υπάρχει αντίκρισμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για συνομιλίες, αλλά όλοι ξέρουν ότι συνομιλίες δεν γίνονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι εκείνος που άλλοτε λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ότι όπου να είναι κλείνουμε συμφωνία, αλλά όλοι γνωρίζουν ότι δεν ξέρουν πού γίνονται αυτές οι συμφωνίες και οι συνομιλίες, γιατί κανείς δεν έχει εικόνα, από πουθενά, από καμία πλευρά δεν επιβεβαιώνεται. Και εκεί αυτό που μένει σταθερό, σταθερό τώρα, όλα είναι σχετικά στη ζωή, τίποτα δεν είναι σταθερό. Και αυτό είναι σαν ένα καρδιογράφημα, δηλαδή το πετρέλαιο Brent, σε αυτό αναφέρομαι, το οποίο αυτή την ώρα η τιμή του είναι στα 107 δολάρια το βαρέλι, 108 ήταν πότε, το πρωί πριν από λίγο. Έτσι είναι, σαν το καρδιογράφημα, ανεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες που λέει ο Τραμπ, πώς γίνονται. Και θέλω να σας πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη διακοπή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο αυτό είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα και στόχευε στη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου σύμφωνα με αναφορές το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχό του ως απάντηση στις επιθέσεις που έχει δεχτεί. Σε ανάρτησή του στην προσωπική του πλατφόρμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Έχουμε συμφωνήσει αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, θα ανασταλεί το Project Freedom για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Έτσι είπε, μάλλον έτσι έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διατηρούν το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, η οποία σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Το τελευταίο διάστημα η ένταση είχε κλιμακωθεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι κατέστρεψε 7 ιρανικά σκάφη, ενώ αρκετά πολιτικά πλοία φέρεται να δέχτηκαν επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη φάση έχει τερματιστεί, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί και στον Κογκρέσο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ανά πάσα στιγμή ο Τραμπ μπορεί να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, οπότε θα αρχίσει πάλι το ράλι με τις τιμές των καυσίμων. Μετά θα ξαναβγεί πάλι ο Τραμπ και θα πει ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, οπότε θα αρχίσει πάλι να μειώνεται η τιμή των καυσίμων. Το ζήτημα είναι ότι τα καύσιμα διεθνώς λιγοστεύουν. Είδαμε ήδη τις πρώτες παρενέργειες, είδαμε ήδη τα πρώτα μέτρα που παίρνουν οι αεροπορικές εταιρείες στην προσπάθειά τους να μην καθυλωθούν τα αεροσκάφη τους. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει την αγορά. Ήδη φτάνουν πληροφορίες για νέες ανατιμήσεις, ήδη φτάνουν πληροφορίες ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε αυξήσεις και σε τιμές τροφίμων για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Αλλά μια που λέμε για τον Αμερικανό Πρόεδρο, να σας πω ότι κυκλοφόρησε χθες στην Αθήνα με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε η Kimberly Guilfoyle ότι στην Αθήνα θα επισκεφθεί το τέλος του 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και το ανακοίνωσε αυτό η κυρία Kimberly κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χθες το μεσημέρι, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε με δημοσιογράφους. Έκανε αναφορά και στους Αμερικανούς Υπουργούς Εξωτερικών Άμυνας Μάρκο Ρούμπιο και Χένσεθ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και αυτοί μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην περιοχή και συγκεκριμένα στην Τουρκία για την έκτακτη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα. Άκουσα όμως ανταποκρίσεις δημοσιογράφων αθηναϊκών τηλεοπτικών σταθμών να δηλώνουν από την Ουάσιγκτον ότι κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί, και αυτό που είναι βέβαιο ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχει κλειδώσει η επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα ξεχωρίζει η ένταση στην κεντρική πολιτική σκηνή με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως φαίνεται άναψε φωτιές η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην συνενέσει στις προανακριτικές που πρότειναν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που απέστειλε στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό τους ενδιαφέρει, είναι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, σε ένα απέραντο δικαστήριο με μια ατέλειωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων. Οι αντιφάσεις στις αποφάσεις έχει προκαλέσει νέα μουρμούρα στη Νέα Δημοκρατία. Πριν από λίγες ημέρες μπετόν αρμέ η κοινοβουλευτική ομάδα ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας 11 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και ήταν διαφορετικές οι περιπτώσεις και κάποιες υποθέσεις πιθανόν να μην φτάσουν στα δικαστήρια και να μπουν στο αρχείο, δεν υπήρξε διαχωρισμός στην αντιμετώπιση τους. Αντίθετα, στις περιπτώσεις των δύο υπουργών η απόφαση ήταν να μην γίνει προανακριτική, γεγονός που κάποιους βουλευτές εκ των 11 τους ενόχλησε. Υπάρχει ένα δικαιολογημένο παράπονο πως το κόμμα λειτουργήσε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι γεγονός ότι σε στροφή 90 μοιρών προχώρησε η Νέα Δημοκρατία. Η αρχική άποψη που επικρατούσε ήταν να αρθούν οι άρσεις ασυλίας όλων των βουλευτών χωρίς καμία ποινική αξιολόγηση και να παραπεμφθούν σε προανακριτική οι πρώην υπουργοί. Αφού δηλώνουν όλοι ότι είναι αθώοι, να αποδείξουν την αθωότητά τους στη δικαιοσύνη. Οι φήμες όμως, προσέξτε, οι φήμες όμως, ότι έρχονται κι άλλες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και επομένως θα ξαναμπεί θέμα για νέες άρσεις ασυλίας, ήταν η αφορμή να αντιδράσουν μαζικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι αισθάνθηκαν ότι είναι όμοιροι σε προεκλογική περίοδο. Άλλο μπέρδεμα υπάρχει με την εξεταστική για τις υποκλοπές που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και έχει την προσδοκία να τις συνυπογράψουν και άλλα κόμματα για να φτάσουν τις 120 υπογραφές. Στη Νέα Δημοκρατία συζητείται να γίνει επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας ώστε να απαιτηθούν 151 ψήφοι για να περάσει η προανακριτική. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούν και οι δικοί της ψήφοι που δεν θα τις δώσει με αποτέλεσμα να μην περάσει. Μήλος η κατάσταση. Αλλαλούμ. Και βέβαια η γκρίνια είναι πολύ μεγάλη.

0: Στη Νέα Δημοκρατία μεγάλος πονοκέφαλος είναι και η πρώην Πρωθυπουργή, ο πρώτος που έχει κιόλας διαγραφή, ο Αντώνης Σαμαράς, γκρεμίζει όλες τις γέφυρες επικοινωνίες με το κόμμα και δηλώνει πως είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές. Ο δεύτερος, ο Κώστας Καραμαλής, που οι κακές γλώσσες λένε πως υποδαβλίζει τον πρώτο να μην κάνει πίσω, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν δημοσιευθεί και στον Αθηναϊκό Τύπο, η προσέγγιση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή από την πλευρά της γαλάζιας παράταξης έγινε από την Ντόρα Μπακογιάννη. Και η επιλογή της βουλευτού Χανίων δεν είναι τυχαία, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί του, ενώ υπήρξε και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμαλή. Άρα και ο Κώστας Καραμαλής παίρνει αποστάσεις, δεν θα δώσει το παρόν στο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γκρίνια υπάρχει και στο Πασόκ, καθώς έχει ενοχλήσει η διαγραφή του Χάρη Καστανίδη. Μάλιστα, με μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ο Δημήτρης Ντρέπας στηρίζει το Χάρη Καστανίδη που παραιτήθηκε από το Πασόκ, καρφώνοντας ταυτόχρονα τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, και ζητά μάλιστα από το Πολιτικό Συμβούλιο να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές. Είναι λογικό να συμβαίνουν αυτά σε ένα κόμμα που υπάρχει έντονος διαγωνισμός και ισχύει και το ρητό που λέει «κακό χωριό, τα λίγα σπίθια». Φυσικά εμάς δεν μας πέφτει λόγος, αλλά επειδή το πλοίο πρέπει να κυβερνηθεί, ας πει κάποιος του συμπολίτη μας, συντοπίτη μας, καπετάνιου, πως για να εδρεωθεί στο πιδάλιο πρέπει να πάρει και κανένα κεφάλι. Αν δεν κάνεις διαγραφές, πρόεδρος δεν καταξιώνεσαι, έλεγε παλιός πολιτικός. Και θα προσθέσουμε κι εμείς εδώ το γνωστό Ξάντου, έτσι δεν λέμε εδώ στην Κρήτη, Ξάντος. Το άλλο μεγάλο θέμα που παίρνει και πάλι διαστάσεις είναι η υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες, τόνισε πως η υπόθεση υποκλοπών έγινε υπόθεση τζαβέλα. Με αφορμή τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τα όσα έγιναν γνωστά στη δίκη του πλημελιωδικίου για την υπόθεση, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή και ζητά προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Μετά τη σχετική ανακοίνωση καταπέλτη του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών, παρέμβαση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών έκανε και ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά. Η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα, και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με άλλους δικηγορικούς συλλόγους θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της, εξετάζοντας και τη δυνατότητα παρέμβασης ενώπιον του ΕΔΑ, αναφέρει. Ο Σύλλογος αναφέρεται επίσης στη σημασία της διερεύνησης της υπόθεσης που άπτεται της λειτουργίας του κράτους δικαίου. Είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, ο ένας μετά τον άλλον, βγαίνουν μπροστά και ζητούν το αυτονόητο. Να υπενθυμίσω ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, είναι σημαντικό που τα θεσμοθετημένα όργανα θέτουν κορυφαία ζητήματα δημοκρατίας. Αν και η δικαιοσύνη στοιχιζόταν πίσω από τον κορυφαίο επιστημονικό σύλλογο της χώρας, όπως αυτός της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σήμερα. Και στην ουσία, αλλά και στο κοινό αίσθημα περί δικαιοσύνης για τους πολίτες, και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι που είναι στην κορυφή της δικαιοσύνης, που είναι στα ανώτατα αξιώματα, να ρίχνουν μια ματιά και στις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η άποψη της κοινής γνώμης της χώρας, ποια είναι η άποψη των Ελλήνων πολιτών και πόσο εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να δούνε και αυτή την πτυχή. Από την τοπική επικαιρότητα, το θέμα που ξεχωρίζει, το θέμα που έχει προκαλέσει ένα ισχυρό σοκ σε όλη την κοινωνία, είναι το χθεσινό έγκλημα στην περιοχή του Γαζίου με θύμα έναν 20χρονο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 20χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του τον 20χρονο και χθες τον πυροβόλησε 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Όλα συνέβησαν χθες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιο ταχύ αυτοκίνητό του το θύμα προκειμένου να το ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους με τον 20χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να τον σωριάσει στο έδαφος. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και διέφυγε του σημείου. Ωστόσο, στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε, παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Λίγο αργότερα, συνελήφθηκε η σύζυγός του, γιατί όλες οι πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία που το οπτικό υλικό που πήραν από κάμερες της περιοχής επιβεβαίωσαν ότι στο όχημα επέβαινε και η σύζυγος. Ο δράστης είχε χάσει το γιο του τον Νοέμβριο του 2023. Το νεαρό παιδί, μαθητής λυκείου, πάλεψε επί 19 μέρες σκληρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου, αλλά δεν τα κατάφερε. Το τροχαίο είχε σημειωθεί στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος και οδηγούσε φίλος του, το τωρινό θύμα ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Ο 17χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, ο 54χρονος δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Μάλιστα, πριν από καιρό είχε κατηγορηθεί ότι είχε απειλήσει με όπλο το νεαρό του μοιραίου τροχαίου. Αυτό συνέβη την επομένη των Χριστουγέννων του 24 και μάλιστα τότε ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έγινε δικαστήριο, αθωώθηκε, όμως δεν προέκυψε από πουθενά, μόνο από τη μαρτυρία της αδελφής του θύματος ότι ο δράστης προσπάθησε να τον σκοτώσει. Βέβαια, ήταν κοινό μυστικό για τους ανθρώπους που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί το μοιραίο. Και ίσως, λέμε ίσως, αν οι διοκτικές αρχές έκαναν τη δουλειά τους, αν είχαν ασχοληθεί λίγο παραπάνω με την υπόθεση, αν η πολιτεία είχε φροντίσει με βάση τις προσλαμβάνουσες που είχε από το συγκεκριμένο περιστατικό, διόριζε μια κοινωνική υπηρεσία, δεν ξέρω, ένα ψυχολόγο, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν δεν ξέρω ποιος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος, να πλησιάσει αυτή την οικογένεια, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σήμερα. Σήμερα υπάρχει απόλυτη σιωπή για αυτό που έγινε. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί αυτό το μίσος. Όλοι καταλαβαίνουμε τον πόνο της οικογένειας. Τον πόνο και της μιας και της άλλης οικογένειας. Τα δύο παιδιά ήταν φίλοι. Τα δύο παιδιά ήταν κολλητοί. Μαζί έβγαιναν με το αυτοκίνητο, έκαναν παρέα και τα λοιπά. Τι να πω, έχουμε συγκλονιστεί όλοι από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι στον εθνικό δρόμο πάνω από του Κοκκίνη συνεχίζεται ο Γολγοθάς. Είναι πολλοί οι ακροατές που μας στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο από το συγκεκριμένο σημείο που τα αυτοκίνητα πορεύονται σημειωτών. Αν λάβουμε σοβαρά αυτά που είχαν πει οι κατασκευάστριες εταιρείες στην επικοινωνία που είχαν με τον συντοπίτη μας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, προς το τέλος του Μάη, αυτή τη διαβεβαίωση δεν του είχαν δώσει, θα ληφθούν τα πρόσθετα μέτρα για να μην υπάρχει αυτός ο πανικός. Περιμένουμε και το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε για να επανέλθουμε σε περίπτωση, γιατί η δικαιολογία που βρέθηκε είναι ότι έχουν παραγγείλει το σχετικό εξοπλισμό για να μπορέσουν να διευκολύνουν τα πράγματα. Το αμέσως επόμενο ερώτημα βέβαια είναι, και καλά αφού δεν ήσουν έτοιμος, πώς ξεκίνησες το έργο. Αλλά εντάξει, μην τα βάλουμε όλα επιτάπητος. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα που υπάρχει στο Ηράκλειο είναι οι λακκούβες. Οι λακκούβες στους δρόμους της πόλης, τα πολλά ατυχήματα που έχουμε, αλλά και οι μεγάλες φθορές που έχουμε στα αυτοκίνητα των συμπολιτών μας. Ο Θάνος μου γράφει ότι πριν από μερικές ημέρες άλλαξε λάστιχα στο αυτοκίνητό του. Πριν από 20 μέρες, χθες το βράδυ, έπεσα σε μία λακκούβα και καρφώθηκε ένα μέταλλο που προεξήχε μέσα στο λάστιχο με αποτέλεσμα να μου το καταστρέψει. 150 ευρώ η αντικατάσταση. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω υπομονή ούτε διαμαρτυρία να πάω να κάνω. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον αγαπητό Γιάννη Λιονάκη για να μας πει σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες, τι λέει η νομοθεσία, ποιος είναι εκείνος που αποζημιώνει τον δημότη που η πετιότητα του Δήμου, όχι μόνο τον δημότη, τον πολίτη, γιατί μπορεί να είναι από κάποια άλλη περιοχή. Ποιος αποζημιώνει τον πολίτη που θα υποστεί μια φθορά στο αυτοκίνητό του λόγω κακοτεχνίας, λόγω έλλειψης συντήρησης του οδοστρώματος. Γιάννη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ένα θέμα...
1: Ότι βρίσκομαι καθοδόν και κάπου έχουμε διακοπή, σημαίνει ότι πάω σιτία, μια ομιλία έχουμε εκεί με το Δήμα κλπ.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε διακοπή να επανέλθω.
0: Πολύ ωραία.
1: Το θέμα που θίγεις είναι παλιό και γνωστό.
0: Σωστό.
1: Διαχρονικά το Ηράκλειο έχει ζητήματα με τους δρόμους του.
0: Ναι.
1: Παλιά οδοστρώματα δυστυχώς ακολουθούνταν παραδοσιακά μια λαθασμένη τακτική. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ακόμα και από τη δημαρχία του Μανώλη του Καρέλη είχα επισημάνει ότι θα ήταν καλό εκεί που ξεκινούσαν να καλύπτονται λακκούβες και στη συνέχεια όπου ανοιγόντουσαν να πηγαίνουμε τις καλύπτουμε και να προχωράμε, ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει με βάση δύο στοιχεία. Αφενός μεν τη φθορά που είχε υποστεί ένας δρόμος, ένα οδόστρωμα από τη μια, και από την άλλη την πυκνότητα της κυκλοφορίας που είχε ο δρόμος αυτός, εάν δηλαδή είχε πολλά αυτοκίνητα περνούσαν να δίναμε προτεραιότητα, να ξεκινούσε η ολιστική αποκατάσταση του οδοστρώματος, ούτως ώστε να καταφέρουμε προϊόντος του χρόνου περνώντας ο καιρός να αποκαθιστούμε ολοκληρωτικά ένα οδόστρωμα και να αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε προσωρινά, γιατί αυτές οι λύσεις
0: ωραία.
1: Της αποκατάστασης των λακκούβων ήταν προσωρινά. Με ό,τι σημαίνει στη συνέχεια αυτό για τα οχήματα,
0: ωραία.
1: Για τη φθορά που υφίστανται και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν κάποιος βλάψει κάποιον, απλά πράγματα, έχει δικαίωμα ο υποστής τη βλάβη, ο ζημιωθής, να αποζημιωθεί από το ζημιώσαντα.
0: Ναι.
1: Από αυτός που το ζημίωσε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με το ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης ενός δρόμου,
0: ωραία.
1: Σε ποιον ανήκει η συντήρηση αυτού του δρόμου, έχει και υποχρέωση να αποζημιώσει αυτόν που θα ζημιωθεί. Λοιπόν, τι χρειάζεται. Χρειάζεται επιβεβαίωση του ότι όντως υπέστη τη ζημιά σε συγκεκριμένο σημείο ο παθών. Μου χαλάταρε το λάστιχο στη θερή σου στο νούμερο 58 που έχει έπεσα σε μια λακκούβα. Θα φωνάξω την τροχέα, θα καταγράψει το περιστατικό. Είναι χρήσιμο να βγάλω φωτογραφίες, να φωνάξω και την ασφαλιστική μου εταιρεία εάν θελήσει να με βοηθήσει, ούτως ώστε να έχω μια πλήρη και βεβαιωμένη καταγραφή του περιστατικού, να πάω στη συνέχεια να ενημερώσω το Δήμο ή την περιφέρεια, όποιος έχει την ευθύνη, να τους ενημερώσω ότι υπέστην τη ζημιά και θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες. Θα ζητήσω μια πραγματογνωμοσύνη, ένα χαρτί, γι' αυτό είπα ότι είναι σωστό να βοηθηθούμε, αν είναι δυνατόν, μια ασφαλιστική εταιρεία να την παρακαλέσουμε, γιατί δεν έχει υποχρέωση εάν δεν έχουμε ίδιες ζημιές, αλλά ο λόγος τους έχει σχετική βαρύτητα. Να πάμε στο μηχανικό, να φωτογραφίσει και εκεί τη ζημιά, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια ζημιά την οποία δεν είναι εμφανής, ένα σπασμένο ψαλίδι για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Τα κούμπρα, εμπαλάκια κλπ. Αν έχουν θαρεί, αν έχουν υποστεί ζημιά από αυτό το χτύπημα.
0: Ωραία.
1: Τα λάστιχα.
0: Ωραία.
1: Να καταγράψει, να φτιάξει μια εκθεσούλα.
0: Ωραία.
1: Να πληρώσουμε τη ζημιά μας, να καταβάλουμε το ΦΠΑ για το τιμολόγιο που θα κοπεί και να τα καταθέσουμε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, της Περιφέρειας ή οποιοδήποτε άλλου έχει την ευθύνη συντήρησης του συγκεκριμένου κομματιού.
0: Ωραία.
1: Περιμένοντας την αποζημίωσή μας.
0: Εάν
1: δεν υπάρχει το δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Εάν το λάστιχό μου κάνει 150 ευρώ, πόσο θα μου στοιχήσει όλη αυτή η διαδικασία μέχρι να αποζημιωθώ? Ποιος θα πληρώσει τα δικαστικά έξοδα? Ποιος θα πληρώσει τον μηχανικό για να μου κάνει την έκθεση που εγώ πρέπει να καταθέσω? Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά?
1: Θα τα κάνεις εσύ. Εγώ. Θα τα πληρώσεις εσύ.
0: Για περίμενε λίγο τώρα, γιατί
1: απέτηση στη συνέχεια. Με απέτηση στη συνέχεια.
0: Περίμενε ένα λεπτό.
1: Από τον υπαίτιο.
0: Περίμενε.
1: Θα πληρωθούν και αυτά.
0: Γιάννη, περίμενε ένα λεπτό. Έχουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Να τον ακούσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Μας ακούει ο ακροατής?
2: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Καλή σας μέρα, βεβαίως σας ακούω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ακούω λοιπόν τον κύριο Λιονάκη και πολύ καλά τα λέει και πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εμένα λοιπόν από τις λακκούβες του Ηρακλείου, σε ένα SUV το οποίο έχω, η ζημιά, όχι τώρα, ανήλθε, παρακαλώ πολύ, 2.560 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αντικατάσταση ψαλίδια, μπαράκια, ζαμφόρες και οτιδήποτε είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Μόλις αυτές τις διαδικασίες, ξέρετε κανέναν άνθρωπο να έχει αυτά τα λεφτά για να κάνει και οτιδήποτε διαδικασία? Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη διαδικασία, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες για όλη αυτή την κατάσταση για να πάμε να αποζημιωθούμε. Αλλά όταν ο Δήμος θέλει χρήματα, τα θέλει άμεσα και αύριο.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Τώρα το λέτε.
0: Αυτό είναι.
2: Δηλαδή, εμένα θα μου στοιχήσει ένα αυτοκίνητο να τα πληρώσω κιόλα 4.000 με όλα αυτά που λέει, γιατί εγώ το να πάω σε ένα μηχανικό.
0: Έτσι.
2: Ο μηχανικός. Δεν είναι μόνη.
0: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι. Θα πει: εγώ θέλω τόσα. Ο άλλος θέλω τόσα. Ο άλλος θέλω τόσα. Και
0: έτσι
2: θα περιμένω μετά τις διαδικασίες του Δήμου για να αποζημιωθώ.
0: Ναι.
2: Μα αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτά δηλαδή οι διαδικασίες γίνονται και στο εξωτερικό, έτσι. Άρα θα μου πείτε, μα στο εξωτερικό δεν έχουν αυτούς τους δρόμους. Μα στο εξωτερικό υπάρχουν νόμοι που ισχύουν.
0: Ναι.
2: Μα στο εξωτερικό,
0: ναι,
2: έτσι, δεν θα με σταματήσει ο τροχονόμος που θα πεταχτεί μέσα από τις φάκες για να με γράψει γιατί δεν ανάβει το λαμπάκι μου 40 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και εγώ βλέπω πίσω στο λαμπάκι.
0: Ναι.
2: Αυτά τα πράγματα, κύριε Λιονάκη, πριν σας εκτιμώ και σας
0: ειδικεύω,
2: μια φωτογραφία,
0: ναι,
2: και πάω στο Δήμο και του λέω, φίλε μου, πάρε και το τιμολόγιο του βουλκανιζατέρ. Πάρε και τα εργατικά τώρα στο ταμείο και δώσε μου τα χρήματα τώρα. Τώρα. Γιατί εγώ τώρα, από δική σου κακοτεχνία έγινε αυτό.
0: Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ο Γιάννης, μισό λεπτό, ο Γιάννης Λιονάκης,
2: ναι,
0: αυτό που μας λέει δεν είναι αυτό που επιθυμεί εκείνος. Λέει,
2: όχι,
0: τι προβλέπει η νομοθεσία.
2: Έτσι.
0: Η νομοθεσία προβλέπει αυτό ακριβώς. Αυτό
2: ωραία,
0: ακριβώς.
2: Και λέω και εγώ.
0: Ναι.
2: Και λέω και εγώ. Αν το κάνω και λίγο πιο πλούσιο και πάω και σε ένα δικηγόρο και ζητήσω και ψυχική οντίνη και ζητήσω και αποζημιώσεις,
0: ναι,
2: και σε πόσο χρόνο θα αποζημιώσω αυτό το πράγμα? Γιατί εγώ,
0: ναι,
2: δεν είμαι, ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι ούτε ο κύριος οτιδήποτε να παίρνω 15.000 ευρώ μισθό για να τα κουμπάω για να,
0: ναι,
2: φτιάχνω το όχημά μου. Εμένα,
0: ναι,
2: εγώ όταν πήρα το όχημά μου, είμαι φορολογούμενος πολίτης και πληρώνω τη φορολογία για να έχω δρόμους, για να έχω πεζοδρόμια, για να έχω υποδομές,
0: ναι,
2: για να έχω το οτιδήποτε. Έτσι δεν,
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι.
2: Για να μαζεύω,
0: ναι,
2: τα σκουπίδια μου. Έτσι,
0: ναι,
2: δεν είναι.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: ναι,
2: δεν,
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Γιάννη Λιονάκη, είναι ένα μείζον θέμα. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε.
1: Να γιατί...
0: Ναι, πες μου.
1: Κοιτάξτε, επειδή έχω ζήσει τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές όμως όλα αυτά τα χρόνια, η διαδικασία ως συνήθως είναι γνωστή, αυτή είναι η διαδικασία,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ γνωρίζω περιπτώσεις και με μεγαλύτερες ζημιές,
0: ναι,
1: και αρχικύλος για παράδειγμα που η γυναίκα του οδηγούσε στην παραλιακή πριν κάποια χρόνια και του έπεσε, ήταν από τις πρώτες πτώσεις στήλου.
0: Α, μας είχε επικοινωνήσει μαζί μας ο άνθρωπος. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή,
1: σωστά,
0: το θυμάμαι.
1: Είχε γίνει επαφή με εκεί. Ξέρω, ας πούμε, ότι πήγε στο Δήμο, η ζημιά ήταν 5.500.
0: Ναι.
1: Του έγινε μια συμβιβαστική πρόταση.
0: Ναι.
1: Να πάρει 3.000, ας πούμε, και να ολοκληρώσει άμεσα κλπ. Μετά που κατατέθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχτηκε, πήγε δικαστικά ο άνθρωπος, από ό,τι ξέρω αποζημιώθηκε στη συνέχεια.
0: Πόσο, πρόσεξε Γιάννη, Γιάννη.
1: Ωστόσο θέλει το χρόνο του.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ βρώμικο αυτό όμως που γίνεται. Πολύ βρώμικο. Πολύ βρώμικο, πολύ χυδαίο, χυδαίο. Πρόσεξε.
1: Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω εγώ, αλλά.
0: Το χαρακτηρίζω εγώ, Γιάννη, και με άνεση, με ευκολία.
1: Για όποιον ζημιώνει.
0: Ξέρεις, όταν Γιάννη είσαι ισχυρός. Όταν δηλαδή είσαι καβάλα στο κύμα και θεωρείς ότι οι άλλοι είναι πληβίοι, συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο και αυτό ενοχλεί και ο χαρακτηρισμός από τη μεριά μου γίνεται με μεγάλη ευκολία. Γιατί θυμάμαι την περίπτωση, μια γυναίκα οδηγούσε στον παραλιακό δρόμο, όπως έπεσε προχθές το φανάρι, έπεσε ένα στήλος φωτισμού, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, η γυναίκα υπέστη τραυματισμό και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο άνδρας της προσέφυγε στα δικαστήρια, δικαιώθηκε να αποζημιωθεί με 5.500 ευρώ και ο Δήμος αντιπρότεινε να μην της δώσει 5.500, να της δώσει 3. Αυτό είναι φοβερό, είναι πολύ βρώμικο, είναι πολύ χυδαίο, αφού 5.500 είναι η ζημιά, εσύ θα μου δώσεις 3. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί πρέπει να πάω να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Η ώρα είναι 10. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος, ο οποίος πυροβόλησε χθες το απόγευμα και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό στην Αμουδάρα, προτού παραδοθεί στις αρχές και ομολογήσει την εκτέλεση. Χθες συνελήφθη και η σύζυγός του. Αναζωπηρώνονται οι φόβοι για νέο κύκλο αίματος στην περιοχή, καθώς ο 54χρονος φαίνεται πως σκότωσε τον νεαρό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το μοιραίο τροχείο του γιού του τον Νοέμβριο του 2023. Νέα τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις Βούτες με θύμα έναν 78χρονο. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παγιδευμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και ένα τυχείο. Σε έντονη σεισμική δραστηριότητα παραμένει το Λασίθι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές σε αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Κρήτης. Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα νότια του νομού. Ο τουρισμός στην Κρήτη συνεχίζει την ισχυρή του πορεία, με το νησί να βρίσκεται κορυφαίος προορισμός υψηλής αξίας. Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η τουριστική αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα με αυξημένες αφίξεις. Πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες δικαιούχων του προγράμματος Σπίτι μου 2 για την ευνηδιαστική μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 3 μήνες νωρίτερα. Περίπου 2.000 ενδιαφερόμενοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρηματοδότησης αν δεν ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εγκαίρως. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, χωρίς να προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται υπουργοί πολέμου και εξωτερικών, Πιτ Χέστεκ και Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας, που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα από τις χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, κάνοντας παράλληλα λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις, Πού δεν πρέπει να χάσεις? Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

παρέμβει ο Δήμος να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη για την περιπέτεια που έβαλε μια ολόκληρη οικογένεια, για την ταλαιπωρία που υπέστη η κυρία, και να της δώσει και, πώς να το πω, και να καλύψει τις δαπάνες όλες, για να μην πω ότι έπρεπε να δώσει και για την ψυχολογική αυτή που υπέστη. Τη ζήτησε, προσέξτε, τη ζήτησε από την αξία της ζημιάς του αυτοκινήτου, προσέξτε, του αυτοκινήτου. Γιατί η γυναίκα δεν ζήτησε για την δική της αποζημίωση. Από τη ζημιά που υπέστη το αυτοκίνητο, που ήταν 5.500 ευρώ, να πληρώθει 3.000. Αυτή είναι. Προσέξτε, ούτε ιατρικά έξοδα, ούτε νοσήλια, ούτε περιπέφτε, πώς το λένε, ψυχική οδύνη, τίποτα. Έτσι είναι. Όσοι είναι καβαλάριδες στο κύμα, έτσι νιώθουν. Το πόπολο πρέπει να πειθαρχεί. Άλλος ακροατής μου στέλνει την περιπέτεια που υπέστη πάλι με το Δήμο Ηρακλείου. Όχι η σημερινή Δημοτική Αρχή, να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά για μας ο Δήμος έχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι θέμα, γιατί πρέπει να το διευκρινίσω αυτό. Το θέμα είναι τι προβλέπει η νομοθεσία, και αυτός που πρέπει να απολογείται είναι το στέλεχος εκείνο που ερμηνεύει την νομοθεσία. Το πολιτικός προϊστάμενος δεν έχει την ευθύνη εφαρμογής των νόμων. Ο πολιτικός προϊστάμενος, που μπορεί να είναι και άσχετος με το αντικείμενο, δέχεται τις εισηγήσεις της νομικής υπηρεσίας και της οικονομικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο, ενώ πήγαινε με το αυτοκίνητό του και έπεσε σε μία λακκούβα, έσπασε το λάστιχό του. Υποψιασμένος και γνώστης της νομοθεσίας, σταμάτησε, τράβηξε φωτογραφίες, κάλεσε την τροχέα, ήρθε η τροχέα. Και ένας άνθρωπος λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο, ενώ πήγαινε με το αυτοκίνητό του και έπεσε σε μία λακκούβα, έσπασε το λάστιχό του. Υποψιασμένος και γνώστης της νομοθεσίας, σταμάτησε, τράβηξε φωτογραφίες, κάλεσε την τροχέα, ήρθε η τροχέα και έδωσε βεβαίωση ότι στη λακκούβα

0: Κλασικό την αντίστοιχη βεβαίωση. Πήγε ο άνθρωπος και αντικατέστησε το ελαστικό. Το ελαστικό, επειδή ήταν αυτοκίνητο το οποίο ήταν ιδιαίτερης αξίας και έβαζε ένα μεγάλο λάστιχο, η αξία του ελαστικού ήταν 520 ευρώ. Πήρε και την απόδειξη, το τιμολόγιο, ότι ήταν από το Vulcanizer. Τα έβαλε όλα μαζί στο φάκελο, πήγε στο Δήμο, κύριε γεια σας, να τα χαρτιά όλα, πάρτε τα χαρτιά και δώστε μου τα λεφτά. Τα πήγε όλα, όλα τα παραστατικά που χρειαζόταν. Προσέξτε τώρα. Και μου στέλνει την απόδειξη και μου στέλνει την απόφαση του Δήμου. Την απόφαση. Θεωρούμε ότι ανεξάρτητα εάν υπάρχει ευθύνη του Δήμου για τον συμβάν, δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο βέβαιο και αδιαφυσβήτητο η αξία του αριστερού ελαστικού, αφού η προσκομιζόμενη απόδειξη αγοράς ελαστικών είναι πολύ μεγαλύτερη της πραγματικής αξίας του και κρίνεται υπερβολική, και δεν πρέπει και θα πρέπει να μην αποζημιωθεί παρά μόνον εφόσον αποδείξει αδιαφυσβήτητα και επαρκώς την αξία του αριστερού και μόνου ελαστικού. Έτσι, αυτή ήταν η απάντηση που του δώσανε. Προσέξτε, αυτή είναι η απάντηση του Δήμου στο αίτημα του πολίτη να αποζημιώσουν το ελαστικό του. Ωραία. Και γιατί θα πρέπει ο πολίτης να αποδείξει την αξία του ελαστικού? Γιατί δεν αναλαμβάνει ο Δήμος να πει πήγαινε να πά το φτιάξει στον τάδε και δεν θα πληρώσεις τίποτα, θα φύγεις και εγώ θα αναλάβω το κόστος. Ξέρετε, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ χυδαίο, πολύ χυδαίο αυτό που γίνεται, και το λέμε ομά. Και αν υπάρχει, δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνει ο πολίτης? Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο όταν βρίσκεσαι σε θέση ευθύνης να παίρνεις αποφάσεις και να βάζεις υπογραφές και να κόβεις αιτήματα τα οποία κατά την άποψή σου δεν ισχύουν. Είναι πολύ χυδαίο. Πάμε. Και ξέρετε κάτι, θα έπρεπε και η πολιτεία να τα αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, να πάμε στη δικαιοσύνη, φυσικά και να πάμε, αλλά η δικαιοσύνη θα πρέπει, αν αποδειχτεί ότι έχω δίκιο, να επιβαρύνει το Δήμο, τον εκάστοτε φορέα με τα δικαστικά έξοδα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Πού πάμε τώρα, αγαπητέ? Πάμε στον Νεκτάριο Κανακαράκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιστημονικού Σωματείου Logistics. Είναι ο άνθρωπος από τον οποίο ζητήσαμε να μας δώσει την εικόνα της τοπικής αγοράς μετά τα όσα γίνονται στη διεθνή σκηνή, με τα σκαμπανεβάσματα, με τις διαφορετικές και αντικρουόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που προκαλεί ιστερία στις αγορές. Να μας δώσει μια εικόνα. Γιατί ανεξάρτητα από το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, η αγορά δεν περιμένει. Η αγορά εξελίσσεται. Και η αγορά ήδη έχει παρενέργειες από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Αγαπητέ Νεκτάριε Κανακαράκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δώσε μας τις πληροφορίες, τι γίνεται στην αγορά και τι να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα, εγώ θα σας πιάσω λίγο τι γίνεται έξω και μετά θα σας πάω στα δικά μας.
0: Ναι.
1: Και ο Διεθνός Οργανισμός Ενέργειας χαρακτηρίζει αυτή τη διαταραχή στην αγορά πετρελαίου ως τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και δεν το λέει ένας τυχαίος οργανισμός, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χθες που έγινε μια συνεδρίαση προειδοποιεί ότι ακόμα και μια γρήγορα αποκλιμάκωση της κρίσης της Μέσης Ανατολής, δηλαδή ακόμα και αν βρεθεί αύριο μεθαύριο λύση που δεν έχει βρεθεί ακόμα όπως ξέρουμε, δεν θα αρκεί για να αποτραπεί έλλειμμα πετρελαίου μέσα στη χρονιά. Υπενθυμίζω ότι και το πετρελαίο, το αεροπορικό μάλλον πετρελαίο στις μεταφορές έχει και αυτό διπλασιαστεί η τιμή του, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοξευθεί και τα μεταφορικά κόστη. Και πλέον το επόμενο χρονικό διάστημα, ήδη μάλιστα κάποιες εμπορικές εταιρείες έχουν αυξήσει

0: τις τιμές των εισιτηρίων. Και αυτά γιατί τα λέω, γιατί αυξήσανε και μεταφορικές εταιρείες πλέον τα κόστη τους, δηλαδή ήδη έχουν περάσει το κόστος αυτό στη μεταφορά, άρα το επόμενο επίπεδο αυξήσεων που θα δει ο καταναλωτής θα είναι στα προϊόντα, και μάλιστα σε όλου είδους τα προϊόντα, όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά και σε βιομηχανικά προϊόντα και σε ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως και στα τρόφιμα θα δούμε αυξήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που την επόμενη περίοδο άμεσα περιμένουμε, και κυρίως μετά τις 15 του Μάη, θα δούμε κάποιες αυξήσεις στα τρόφιμα που, στα παρακάτω τρόφιμα που θα σας πω, και σας λέω και τα αναψυκτικά. Προσέξτε αυτό, έναρξη είναι από τις 15 του Μάη και μετά. Οι καταναλωτές θα τα δούνε μετά τις 20-25, μπορεί και 30 του Μάη, στις τιμές του γραφείου. 5% στα αναψυκτικά, 9% σε όλα τα καθαριστικά. Είναι μεγάλο το ποσοστό το τελευταίο. Καθαριστικά δαπέδου, καθαριστικά υγρά, μάλιστα πιντηρίου, μαλακτικά. 4% στις καταψυγμένες πίτσες. 5% στα παστέλια. Επίσης θα έχουμε και μια αύξηση και στα προσανάματα περίπου στο 4%. Και υπενθυμίζω, επειδή είχαμε και καιρό να τα πούμε, υπήρχε και μια αύξηση την προηγούμενη χρονική περίοδο, δηλαδή πριν ένα μήνα, στα οικοδομικά υλικά. Στο σίδερο ήταν 4%, στο τσιμέντο 4%. Επίσης στο οπλισμένο σχηρόδερμα έχουμε μια αύξηση 5%, και ειδικά στα μονωτικά υλικά έχουμε μια αύξηση 20%, που σημαίνει αυτό θα μεταφερθεί και στις κατασκευές των κτηρίων, άρα και στην αγορά και ενέργειες και οικοδομών. Και έχουμε λίγο, αν θέλετε, κάποιες μειώσεις,
1: ναι,
0: σε κάποια εγχώρια. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες που θα αναφέρω είναι καθαρά ελληνικές,
1: ναι,
0: ή κάποιο εξαλλικό κάμπο. Σε όσπρια και σε ζυμαρικά, περίπου στο 4-5% από ελληνικές εταιρείες, οι οποίες και αυτές θα είναι μετά τις 15 του Μάη, συγγνώμη, πιο νωρίς θα έχουμε αυτές, περίπου στις 10 του Μάη θα είναι αισθητές στο ράφι.
1: Ναι.
0: Τελειώνοντας και ολοκληρώνοντας, κύριε Αργυράκη, βγήκε η έκθεση της Eurostat χθες το βράδυ,
1: ναι,
0: η οποία δείχνει δυστυχώς τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε πιο μεγαλύτερο ρυθμό, νομίζω είμαστε η τρίτη ή τέταρτη χώρα σε άνοδο πληθωρισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης.
1: Mm-hmm.
0: Δυστυχώς δείχνει την Ελλάδα να διαμορφώνεται. Θυμίζω ότι η ΕΡΣΤΑΤ, όπου είναι η αρμόδια δημόσια αρχή που εκδίδει και μας ανακοινώνει και καταρτίζει τον πληθωρισμό, το Μάρτιο μας είχε ανακοινώσει το 3,9, και αυτές τις μέρες αναμένουμε να μας βγάλει και για τον Απρίλιο, να βγάλει τα συμπεράσματα για τον Απρίλιο του 2026.
1: Ναι.
0: Η Eurostat όμως, ωστόσο, διαμορφώνει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Το ξαναλέω ότι η Eurostat και όχι η Elstat, περίπου στο 4,6%. Και μάλιστα δικαιολογεί η Eurostat ότι γενικώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή επηρεάζεται πιο πολύ σύμφωνα με το δείκτη της ενέργειας,
1: ναι,
0: ο οποίος ανήλθε στην Ελλάδα στο 21,9%, και εκεί οφείλω να επιτευχθώ την Eurostat, σε σχέση με την Ευρωζώνη που τρέχει στο 10,9%.
1: Μες.
0: Δηλαδή τα καύσιμα, για να το πω, για να το καταλάβει αυτό ο Κροάτης, τα καύσιμα είναι δύο φορές ανώτερα σε τιμή σε σχέση με την Ευρωζώνη, Ελλάδα και Ευρωζώνη. Τον Απρίλιο ο δείκτης της ενέργειας, να το πούμε και αυτό, διαμορφώθηκε στο 7%, ενώ στην Ελλάδα περίπου στο 20%.
1: Ναι.
0: Και βέβαια θα έχουμε και αυξήσεις σε λιπάσματα,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ βασικό για τον πρωτογενή τομέα, γιατί μεταφέρεται, υπάρχει ένα υλικό που λέγεται ουρία, είναι η πρώτη ύλη για να κατασκευαστεί, έτσι για να καταλάβει ο κρατής το λίπασμα, που και αυτό θα επηρεάσει τον πρωτογενή τομέα, που ακόμα εκεί δεν έχω κάποιες εκτιμήσεις να σας κάνω, αλλά θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες αυξήσεις επιπλέον στα προκυπευτικά,
1: ναι,
0: αν θέλετε, από τον Ιούνιο και μετά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κανακαράκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που μου στέλνετε για το θέμα το προηγούμενο σε σχέση με τις φθορές στα αυτοκίνητα εξαιτίας των λακκουβών, εξαιτίας της αμέλειας, εν πάση περιπτώσει, στη λήψη μέτρων στο οδικό δίκτυο. ο Θανάσης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει: στο Δήμο Αγίου Βασιλείου έφυγε κάδος απορριμμάτων από τη θέση του λόγω αέρα και χτύπησε ένα όχημα και του έκανε ζημιά σε όλη την αριστερή πλευρά. Ακολούθησε όλη τη διαδικασία που είπαμε και μόνο με την εκτίμηση του φανοποιού και με μια πολύ καλή έκθεση που έγινε για όλα αυτά που συνέβησαν, ο Δήμος έδωσε αποζημίωση 1.800 ευρώ χωρίς καμία άλλη ταλαιπωρία. Θα πω όμως εδώ, γιατί νομίζω αξίζει τον κόπο και πρέπει να τα λέμε αυτά, πρέπει να τα λέμε, γιατί θέλω να δείξω ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Εκεί δήμαρχος είναι ο κύριος Γιάννης Ταταράκης. Θυμάστε τι έκανε ο δήμαρχος στην προσπάθειά του να κρατήσει ανοιχτά τα καφενεία στα μικρά χωριά του Δήμου? Θυμάστε, τον είχαμε φιλοξενήσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός πήρε μια πρωτοβουλία και ανακαίνισε κτίρια και τα έδωσε έναντι ενός πολύ μικρού δημοτικά κτίρια και τα έδωσε έναντι ενός πολύ μικρού τιμήματος σε ανθρώπους προκειμένου να τα λειτουργούν, για να υπάρχει ένα χώρο συνάντησης στα χωριά αυτά που έχουν κατοίκους πάνω από 200, κάτω από 200 κατοίκους. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά. Και ξέρετε, όταν η Δημοτική Αρχή πιάνει τον παλμό των προβλημάτων της καθημερινότητας, τότε όλα γίνονται, όλα βρίσκονται. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα». Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Θημιάδη.
3: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
4: Ραντεβού.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη», με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Στις 7 το απόγευμα θα γίνει μια εκδήλωση τιμής και ευχαριστίας, έτσι την ονομάζει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, για να τιμήσει τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Πυριωτάκη, για όσα έχει προσφέρει στην παιδεία του γένου μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το Πανεπιστήμιο της. Η εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ένας καταπληκτικός χώρος. Δεν είμαι σίγουρος, αν δεν είναι η πρώτη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται, πρέπει να είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται. Ένας καταπληκτικός χώρος που έχει δημιουργηθεί είναι στον τρίτο όροφο του χτιρίου παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου. Είναι μια ξεχωριστή τιμή για τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που εμείς δεν ξεχνάμε και σε κάθε επικοινωνία που έχουμε μαζί του, σε κάθε επικοινωνία που έχουμε μαζί του, τον αποκαλούμε πατέρα του ολοήμερου σχολείου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και χαιρόμαστε και είναι μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πυριωτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβυράκη, η τιμή είναι όλη δική μου και σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Ξεχωριστή η απόφαση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης να σας τιμήσει με αυτή την εκδήλωση, κάτι που δεν γίνεται πολύ συχνά.
2: Ναι. Κύριε Αβυράκη, ναι, να πω, ήταν προσωπική πρωτοβουλία από ό,τι αντιλαμβάνομαι,
1: ναι,
2: του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου της Κρήτης, του, ναι, κύριου Ευγενίου,
1: ναι,
2: και το έφερε στην Ιερά Σύνοδο της, ναι, Εκκλησίας της Κρήτης. Μου είπε δε χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησαν από στους αμέλητες, στους Μητροπολίτες,
1: ναι,
2: δύο καλά λόγια για σας και καλά δεν με αφήσατε να τελειώσω,
1: ναι,
2: διότι ήθελαν όλοι να, ναι, πάρουν το λόγο και να πούν πολύ καλά λόγια για το πρόσωπό σας και λοιπά και λοιπά,
1: είναι...
2: και ευχαριστώ πραγματικά όλους από καρδιάς.
1: Και είναι λογικό, είναι λογικό γιατί οι ιεράρχες γνωρίζουν τη μεγάλη σας προσφορά, τη μεγάλη σας προσφορά στην παιδεία του γένου μας και ιδιαίτερα στην Κρήτη και στο Πανεπιστήμιο που εσείς υπηρετήσατε. Θα γίνει την Δευτέρα η εκδήλωση, θα ξεκινήσει με τον πρόλογο από τον Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι γραμματέας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αμέσως μετά θα γίνει παρουσίαση η δική σας από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη, και βέβαια θα μιλήσει...
2: Θα προηγηθούν, αν θυμάμαι καλά, οι χαιρετισμοί,
1: ναι,
2: για φόρουν
1: βεβαίως,
2: που θα μπορούν
1: βεβαίως
2: να είναι εκεί και να
1: βεβαίως
2: πούν λίγο λόγια για βεβαίως το πρόσωπό
1: βεβαίως
2: μου, ή θα αναγνωστούν κάποιοι χαιρετισμοί που θα,
1: λοιπόν,
2: αποσταλούν.
1: Εγώ θέλω, ναι, να σταθούμε, εγώ θέλω να σταθούμε,
2: παρακαλώ,
1: θέλω να σταθούμε σε αυτή την προσφορά του Γιάννη Πυριωτάκη στην παιδεία. Και κάθε φορά που μιλάω μαζί σας θυμάμαι, μου έρχεται στο νου το ολοήμερο σχολείο, ένας θεσμός που υλοποιήθηκε,
2: ναι,
1: που δημιουργήθηκε μετά από δική σας πρόταση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες.
2: Και εξακολουθεί να βοηθά,
1: βεβαίως,
2: ναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την πρόταση, πώς υλοποιήθηκε, νομίζω είναι αξία αναφοράς.
2: Κοιτάξτε, η ιδέα μου άφησε Από εδώ λειτουργούσε ακόμα η Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και εκεί ήταν δασκάλα η σύζυγός μου.
1: Ναι.
2: Εγώ το αντικείμενό μου, κυρία Ζηράκη, όπως γνωρίζετε ασφαλώς, είναι η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Γνωρίζω πολύ καλά το ελληνικό σχολείο, γιατί δεν γνωρίζω τίποτα άλλο, μόνο το ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, 6 χρονών, 7 πόσο πήγα στο δημοτικό σχολείο, από τότε δεν ξαναβγήκα από σχολείο. Η δουλειά μου, η καλημέρα μου, η καληνύχτα μου, η αναπνοή μου είναι σχολείο. Πολλά χρόνια ως δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο, νέες σπουδές από την αρχή. Με ακούτε?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι. Λοιπόν, τι είδα εκεί? Απλά πράγματα. Ότι οι γονείς των μαθητών εκεί εδώ στο τότε πειραματικό σχολείο, πρότυπο σχολείο της Ακαδημίας,
1: ναι,
2: δεν είχαν τι να κάνουν τα παιδιά τους,
1: ναι,
2: γιατί αυτή ήταν συνεργασία. Τα παιδιά τέλειωναν το σχολείο 1-2 ώρες νωρίτερα, εξαρτάται από τους γονείς. Και πού θα μέναν τα παιδιά? Πήρανε λοιπόν, πληρώνανε μία δασκάλα εξιδίων,
1: ναι,
2: και τα απασχολούσε σε μία αίθουσα του σχολείου. Και είπαμε, αυτό είναι η λύση που ψάχνουμε. Έτσι, στοχαζόμενος πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα, διαμόρφωσα την εικόνα ενός σχολείου, πώς θα καλλιεργούσε, να μην έχει μόνο, να μην είναι μόνο παιδοφυλακτήριο, ώσπου να έρθουν οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους, αλλά να είναι μια παιδαγωγική προσφορά, μια να είναι τα παιδιά κάτω από παιδαγωγική ευθύνη και να συνεχίζουν την μαθησιακή τους διαδικασία, είτε κάνοντας ένα συγκεκριμένο μάθημα, είτε με μια παιγνιώδη μορφή κτλ. Μην σας κουράζω. Η εισήγησή μου έγινε στον Αρσένη, τότε υπουργό της παιδείας.
1: Mm-hmm.
2: Μας το ανέθεσε. Ήδη μετά, το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας κάποια στιγμή δεν ήταν θετικό απέναντι στο ολοήμερο σχολείο που με τόση θέρμη είχαμε ξεκινήσει, και περάσαμε τις ψυχές μας στον τάραχο έως ότου μπορέσει να πατήσει και να σταθεροποιηθεί αυτό που λέγεται σήμερα ολοήμερο σχολείο. Βέβαια, δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτό που εμείς ως επιστημονική ομάδα ολοήμερο σχολείου είχαμε στοχαστεί και είχαμε σχεδιάσει. Είχαμε βάλει πολύ καλύτερα και πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά και αυτό έτσι όπως είναι εξασφαλίζει στην κάθε μητέρα και στον κάθε πατέρα ένα πράγμα. Να έχει το μυαλό του ήρεμο ότι το παιδί του βρίσκεται κάτω από την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και δεν κυκλοφορεί στους δρόμους ή να μην ξέρει η μάνα που είναι. Η κίνδυνη είναι πολύ. Εάν η αδειά το σχέδιο περί ολοήμερου σχολείου εφαρμοζόταν έτσι όπως είχαμε στύψει εμείς στο μυαλό μας και εναγωνίως ψάχναμε να βρούμε τη λύση και το έκαναν εκεί που καταλήξαμε, θα είχε αποφευχθεί πολύ σχολική βία που υπάρχει σήμερα και θα υπήρχε μεγαλύτερη προστασία στο σχολείο και την κοινωνία. Είναι δύσκολο πράγμα σήμερα το να έχεις παιδί, γιατί οι κίνδυνοι ελοχεύουν από παντού. Από την σχολική βία και το bullying έως την παιδική εγκληματικότητα και χίλια δυο άλλα πράγματα που βλέπαμε στο σχολείο. Ευτυχώς όμως έγινε αυτό που έγινε.
1: Ναι.
2: Το παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Από μερικά χρόνια Κάποιος υπουργός παιδείας ήθελε να το κλείσει. Έκανα μια ανοιχτή επιστολή, την έδωσα στο Σύλλογο Δασκάλων εδώ στη Κρήτη.
1: Ναι.
2: Έγινε χαμός τότε σε όλη την Ελλάδα και αναγκάστηκαν να πάρουν πίσω το σχολείο, διότι δεν είναι ένα βίτσιο, δεν είναι μια οποιαδήποτε περίπτωση το ολοήμερο σχολείο. Είναι πολύ σοβαρός ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, είναι πολύ αναγκαίος και ευτυχώς που επιμείναμε και διατηρήθηκε όπως διατηρείται τουλάχιστον σήμερα.
1: Λοιπόν.
2: Ήταν δύσκολη. Λοιπόν.
1: Βέβαια.
2: Αν με επιτρέπετε να πω και ακόμα κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Για το οποίο αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστηση. Το 1994 ήταν το επαιτειακό έτος για 150 χρόνια συνταγματικού βίου εν Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Τότε με τον Καλέρ και τα λοιπά,
1: ναι,
2: που απέτησαν από τον Όθωνα Σύνταγμα και, ναι, τα λοιπά. Γιορτάστηκαν τα 150 χρόνια,
1: ναι,
2: το 1994. Εγώ ήμουν τότε νεοεκλεγής αντιπρίτανη στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Κάποιοι μαθητές μου, που δεν ξέρω πώς έφτασε το όνομά μου στον κύριο Τζορτζόπουλο, στον Αΐνη, στο πλέον Παναγιώτη Τζορτζόπουλο, που ήταν γενικός γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, και με κάλεσαν, είχαν φτιάξει μια φανταστική αίθουσα με ιστορικά τεκμήρια που εγώ ανατρίχιασα όταν τα έβλεπα μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, πάνω στην αίθουσα Ελευθέρως Βενιζέλος. Οι υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων με προεξάρχοντος του γραμματέως, του γενικού γραμματέως και του προέδρου της Βουλής που ήταν τότε ο Απόστολος Κακλαμάνης, με κάλεσαν για να πω κάτι και τα λοιπά. Η έκθεση θα λειτουργούσε με ξεναγούς από τη μέση εκπαίδευση, καθηγητές και καθηγήτριας της ιστορίας, και θα ήταν ελεύθερη η είσοδος για τους πολίτες τα Σαββατοκύριακα. Εγώ λοιπόν είπα τότε στον μακαρίτη πλέον Παναγιώτη Τζορτζόπουλο, κύριε, και αυτή η έκθεση εμένα με έκανε να ανατριχιάσω πολλές φορές και σε πολλά σημεία. Είναι κρίμα εάν, ναι, την έκθεση δεν την επισκεφθούν όλοι οι μαθητές της Ελλάδας.
1: Ναι,
2: μα κύριε Πυριωτάκη, μιλάτε σοβαρά. Δεν θέλω παιδιά εδώ μέσα να μου τα κάνουν όλα νοκάτω, να γίνει έκθεση κτλ. Δυσκολεύτηκε. Του λέω, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να διαφωνούμε, κύριε Γενική Γραμματέα. Εγώ επιμένω, εσείς μάλλον επιμένετε, να δοκιμάσουμε, να φέρουμε δοκιμαστικά ένα-δυο τάξεις μερικές φορές εδώ από την Αθήνα ή τα πέρξ της, από την Αττική. Αυτό το δέχτηκε. Λειτουργήσε λοιπόν η έκθεση της Βουλής των Ελλήνων με μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, θυμάμαι τώρα, και μαθητές Γυμνασίου.
1: Ναι.
2: Και είχε τόση επιτυχία αυτό το πρόγραμμα, γνώρισα πολλές δυσκολίες μέχρι να οργανωθεί, να μπει παρισπρίουν ρουσφέτια και παρεμβάσεις,
1: ναι,
2: και να γίνει μια κίνια και,
1: ναι, ναι,
2: και καθαρή δουλειά.
1: Ναι.
2: Πλήρωνε τα έξοδα με ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό η Βουλή των Ελλήνων για τους μαθητές. Πήρε παράταση για δεύτερο χρόνο γιατί άρεσε πολύ. Πήρε για τρίτο χρόνο, ώσπου τα χρήματα κάποια στιγμή τέλειωσαν.
1: Ναι.
2: Μία κουβέντα ακόμα. Η έκθεση αυτή, ναι, λειτουργεί μέχρι σήμερα.
1: Είναι,
2: μπορείτε
1: αλήθεια
2: να το σκεφτείτε.
1: Ναι,
2: έγινε θεσμός.
1: Έγινε
2: θεσμός. Ψηφίστηκε τώρα από τον νόμο.
1: Μάλιστα.
2: Και ισχύει μέχρι σήμερα.
1: Λοιπόν.
2: Θεωρώ ότι είναι όμως κάτι που αξίζει.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω λοιπόν να πω ότι μερικά πράγματα χρειάζεται να επιμείνει κανείς για να έδρεω.
1: Σωστό.
2: Όπου χρειάζεται το έκανα.
1: Σωστό.
2: Και είμαι πολύ ευχαριστημένος Και αισθάνομαι μια μεγάλη ικανοποίηση που γίνονται αυτά τα δύο πράγματα και υπάρχουν.
1: Και εμείς νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση για την απόφαση που πήρε η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, γιατί ξέρετε, στις μέρες μας και στον τόπο μας δύσκολα λέμε να ευχαριστώ σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, και γι' αυτό νιώθουμε ικανοποίηση ότι με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κυρίου Ευγενίου, πάρθηκε αυτή η απόφαση να τιμηθεί ένας άνθρωπος που έχει βάλει το δικό του λιθαράκι στην παιδεία του γένους, όπως πολύ σωστά το αναφέρει. Και χαιρόμαστε.
2: Εγώ να δείτε,
1: και
2: κύριε,
1: χαιρόμαστε
2: κύριε,
1: και εμείς, και χαιρόμαστε και εμείς επιπλέον, γιατί τιμάται ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια φιλική σχέση, ένας άνθρωπος που έχει φιλοξενηθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και χαιρόμαστε για αυτή την επικοινωνία.
2: Και σας ευχαριστώ και γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αλλά υποσχόμαστε ότι θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για ένα βιβλίο ξεχωριστό που ετοιμάζεται, και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε όποτε θα είναι έτοιμο για το Μιχάλη Βιολάρη, για το βιβλίο που θα παρουσιαστεί.
2: Για το νέο κύμα.
1: Για το βιβλίο που θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι.
2: Φαντάζομαι, ναι, σε λίγες μέρες θα πέσει στον πάγκο, όπως λέγανε οι παλιοί τυπογράφοι.
1: Ναι.
2: Δώστε μου μόνο την ευκαιρία, σας παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, διότι πράγματι με ευνηδίασε, ούτε ήξερα ότι μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Τον ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.
1: Ναι.
2: Διότι με ευνηδίασε με ένα πολύ θετικό τρόπο.
1: Ναι.
2: Είμαι βαθιά συγκινημένος, δε, και από τη στάση όλων των σεβασμιωτάτων μητροπολιτών της Εκκλησίας της Κρήτης, και υποκλίνομαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ τη μεγαλύτερη τιμή που αυτή τη βράβευση ως η μεγαλύτερη τιμή που έχω νιώσει στη ζωή μου γενικώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλώ όλους τους μαθητές μου και τους φίλους μου τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπου είναι το πνευματικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής, για αυτή την ξεχωριστή μέρα για μένα. Με πολύ βαθιά συγκίνηση ευχαριστώ και πάλι την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Πηγιωτάκη.
2: Καλύτερα,
1: να είστε καλά. Πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Φίλοι επιχειρηματίες, μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
3: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
3: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
3: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
3: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
4: Σιγά, σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Θα περιμένει πώς και πώς το πουλάκι μου.
5: Σιγά ρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
4: Μα με το ταχυδρέμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
6: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
4: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.

0: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι θέλει να μιλήσει για τον Αλμυρό, για τις πηγές του Αλμυρού, ο Μανώλης Μπουτσαλάς, ο γνωστός Μπλομπλός και τακτικός ακροατής της εκπομπής, ο άνθρωπος που έχει μιλήσει πολλές φορές για τον Αλμυρό, έχει καταθέσει δημόσια πολλές φορές την πρότασή του, έχει προσφερθεί και ο ίδιος μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή χωρίς κανένα κόστος, όλα δικά του, να γίνει το πείραμα, να γίνει το πείραμα που έχει προτείνει, προκειμένου να δουν οι ειδικοί επιστήμονες ότι όντως μπορεί να περιοριστεί το υφάλμυρο νερό στον συγκεκριμένο, στις συγκεκριμένες πηγές. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να τον ακούσουμε και χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω, χαιρόμαστε κάθε φορά που είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, αγαπητέ.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα και σε όλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν,
1: χθες διάβασα στην εφημερίδα κάποιος ιδιώτης κύριος έκανε ένα δικό του πείραμα, ας το πούμε. Εγώ χαίρομαι που πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται και κρίμα που η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να ξεκινήσει να μιλήσουμε, να κάνουμε αυτά που λέμε πρακτικά. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε τις τρύπες, να μην ξαναμπεί θάλασσα ή να την έχουμε ελεγχόμενη. Και πιστεύω ακράδαντα, γιατί έβαλα και χρώματα, έβαλα και υλικά, και από τον παλί όταν ρουφάνε οι τρύπες, τώρα τον άλλο μήνα θα σταματήσουν να βγάζουν, τώρα βγάζουν καταιγιστικά, χάνεται το νερό. Αν όμως κλειστούν οι τρύπες ή ελεγχόμενες με μπάνες, θα μπορούμε να δούμε αμέσως τη διαφορά.
0: Επειδή τώρα υπάρχουν και ακροατές που μπορεί να μην έχουν ξανακούσει αυτή τη συζήτηση, θέλω να το διευκρινίσουμε λίγο και να καταλάβουν και οι ακροατές τι λέμε. Λέμε λοιπόν ότι οι πηγές του Αλμυρού γίνεται το νερό υφάλμυρο γιατί υπάρχουν πόσες τρύπες, αγαπητέ Μανώλη?
1: 12 τρύπες, μικρές μεγάλες.
0: 12 τρύπες στην περιοχή
1: στον Παλί.
0: Στον Παλί. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε βροχοπτώσεις, τότε κατεβαίνει μεγάλη ποσότητα νερού στις συγκεκριμένες πηγές και βγαίνει νερό προς τα έξω. Με συνέπεια το νερό των πηγών του Αλμυρού που πηγαίνει ο αγαπητός κύριος Μπουλουκάκης και το μετρά κάθε τρεις και λίγο, να είναι πολύ καλό και να είναι σε προδιαγραφές εμφιαλωμένου νερού. Όταν όμως μειωθεί η πίεση του νερού που κατεβαίνει από τον Ψιλορίτη, τότε από τις συγκεκριμένες τρύπες μπαίνει το θαλασσινό νερό μέσα, η πίεση της θάλασσας δηλαδή πιέζει το νερό προς τα μέσα, με συνέπεια να συναντά το νερό που εκβάλλει στις πηγές του Αλμυρού και γίνεται υφάλμυρο. Και επειδή αυτή ήταν μια θεωρία, σε προγενέστερο χρόνο είχες πει να κάνεις ένα πειραματισμό, σωστά?
1: Ναι.
0: Και τι έκανες?
1: Τον έκανα.
0: Και τι έκανες?
1: Έκανα, έβαλα ένα υλικό το οποίο σε 32 ώρες από τον παλί, όταν ρουφάνε οι τρύπες από τον παλί, σε 32 ώρες ήρθανε αυτά τα υλικά που έβαλα στην
0: τάχυρα,
1: τάχυρα, τόσο απλό,
0: άχυρα, τα οποία εκεί που ρουφούσαν οι τρύπες, λοιπόν, μερίμνησες εσύ να μπουν μέσα χρωματιστά, πώς τα λένε, άχυρα, και βγήκαν στις πηγές του Αλμυρού μετά από 32 ώρες.
1: Και λες,
0: και λέει λοιπόν το εξής απλό. Ρε παιδιά, εγώ αναλαμβάνω χωρίς, δεν θέλω χρήματα. Εγώ δεν θέλω χρήματα, θα είμαι στην υπηρεσία της πολιτείας εφόσον το διατάξει. Να πάμε. Να κλείσουμε τις τρύπες ή να βάλουμε μηχανισμούς που να είναι ρυθμιζόμενοι, έτσι δεν είναι, ρυθμιζόμενοι η εισρωή ή η εκροή του νερού. Να κάνουμε τον πειραματισμό, γιατί η εκτίμηση πολλών είναι ότι αν κλείσουν οι τρύπες στο νερό που έρχεται από τις πηγές του αλμυρού θα είναι πάντα καθαρό, χωρίς υφαλμύρωση. Σωστό.
1: Αυτό είναι και το πιστεύω ακράδαντα.
0: Αυτό. Αυτό είναι η ιδεολογία.
1: Ο κύριος Μπουμικάκης συμφωνεί.
0: Βέβαια συμφωνεί. Απόλυτα συμφωνεί. Οι άνθρωποι που ασχολούνται, έχουν ασχοληθεί, έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή τους, έχουν κατανοήσει πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και θεωρούν απαραίτητο ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε το αυτονόητο, που δεν γίνεται, αγαπητέ Μανώλη, δεν γίνεται.
1: Ναι. Δεν 30 χρόνια ασχολούμαι και εγώ με το θέμα αυτό, με ειδικούς, τότε με τον Γουστό, τότε... Ναι. Αλλά αυτά ήταν όλα διαπιστώσεις. Η διαπίστωση, η ακράδαντη που πιστεύω, ναι, είναι να ελέγξουμε τις τρύπες όταν αυτές αρχίζουν και ρουφάνε, αρχές Ιουνίου περίπου.
0: Μάλιστα.
1: Τότε πέφτει η στάθμη και αντί είναι συγκινούντα δοχεία.
0: Βέβαια.
1: Τότε λοιπόν αρχίζουν οι τρύπες να ρουφάνε και η κατάληξή τους είναι στον αλμυρό. Και όταν βρέξει πολύ, ανεβαίνει στα έγκατα του ψιλορίτη η στάθμη του γλυκού και σπρώχνει προς τον Παλιάν. Είχαμε μια παρατεταμένη βροχόπτωση μέχρι και τον Αύγουστο. Τότε θα ήταν ο αλμυρός τελείως γλυκός. Τελείως. Από δείγματα που παίρναμε συνεχόμενα. Αλλά σταματάει κάπου τώρα τον άλλο μήνα. Σταματάει και αρχίζει ηρεμή τελείως και αρχίζει σιγά σιγά και ρουφάει.
0: Μάλιστα. Σε παλαιότερη εκπομπή, δεν θυμάμαι τώρα, πριν 2 χρόνια, 3, δεν θυμάμαι, είχες πει δημόσια ότι όποια υπηρεσία το θελήσει, η αποκεντρωμένη διοίκηση, η περιφέρεια, η δήμη, δεν ξέρω ποιος άλλος να πω, είσαι διατεθειμένος να βάλεις το σκάφος, να διαθέσεις, ναι, να διαθέσεις και τη προσωπική σου έτσι εμπειρία και τα λοιπά, για να επαναληφθεί το πείραμα, να πετάξετε δηλαδή ξανά τα άχυρα ή οτιδήποτε άλλο επιλέξει, ναι, η αρμόδια, ναι, ναι, υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά που λέτε έχουν βάση. Σας ενόχλησε, ναι, ποτέ κανείς να πει έλα εδώ κύριε Ουτσαλά, πάμε να κάνουμε το πείραμα? Σας ενόχλησε κανείς ή σας κάλεσε στο γραφείο να σας πει βρε παιδί μου τι είναι αυτό που λες, για ξαναπες μας το? Σε κάλεσαν ποτέ?
1: Όχι. Κρίμα, όχι. Κρίμα
0: λέμε.
1: Υπάρχει διάθεση, η όρεξη, ναι, η αγάπη να, να το λύσουμε το πρόβλημα. Πιστέψτε, ναι, με, εγώ είμαι πρακτικός. Αλλά άμα δεν βεβαιωθώ γιατί είμαι σίγουρος για κάτι, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά χρόνια αυτό που λέω. Mm-hmm. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Μακάρι να αποφασίσουμε, ναι, και είμαστε στη διάθεση.
0: Παίρνουμε κάτι άλλο. Αυτές οι 12 τρύπες τώρα είναι μεγάλες. Πόσες είναι? Τι άνοιγμα έχει μεγαλύτερη, ας πούμε?
1: Να σκεφτείτε ότι σε μια εβδομάδα έχουν κλείσει όλες.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Όχι, η μία είναι τεράστια. Η μία δηλαδή, είναι μεγάλη, είναι περίπου 2 μέτρα επί 3, κάτι τέτοιο.
0: Μα τι είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη.
1: Αυτή είναι.
0: Και δεν μου λέτε.
1: Αλλά οι άλλες
0: είναι μικρούλες. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Την ώρα εκείνη που ρουφάει το νερό. Είπαμε ότι τώρα βγάζει. Τώρα αυτές, ναι, οι 12 τρύπες βγάζουν νερό. Σε, ναι, τι βάθος είναι, αυτές οι τρύπες?
1: Ριχά ούτε 12 μέτρα δεν είναι, πιο βαθιά.
0: 12 μέτρα κατεβαίνει και ένας ψαροντουφεκάς. Καλός ψαροντουφεκάς. Κατεβαίνει.
1: Βέβαια,
0: κατεβαίνει. Και δεν μου λέτε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να κατέβει κανείς? Είναι μεγάλη η ορμή με την οποία ρουφάει αυτή η τρύπα? Υπάρχει κίνδυνος εάν βρεθεί εκεί ένας ανυποψίαστος ψαροντουφεκάς να τον ρουφήξει τρύπα?
1: Υπάρχει ο κίνδυνος, αλλά αυτό θα συμβεί βέβαια όσο περνάει το καλοκαίρι. Όσο αυξάνεται το καλοκαίρι, δηλαδή, ναι, μέχρι και Σεπτέμβριο, ναι, τότε αυτές οι τρύπες ρουφάνε πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Εμείς βάλαμε μία σκάρα, ναι, από πάνω για το αυτό που είπατε, για τυχόν ενός ανθρώπου που δεν ξέρει. Έβαλα μία σκάρα από πάνω, η οποία για καλό και για κακό είναι για προστασία.
0: Αλήθεια? Άμα τώρα βάλατε μία σκάρα, ναι, ναι, μόνο σας μπροστά στην τρύπα αυτή? Άλιστα.
1: Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Είναι όταν φάει μια τρύπα και δεν ξέρει κανείς, μια στιγμή μπορεί να κάνει το λάθος και να επέλθει μοιραίο. Αλλά έχουμε βάλει μια σκάρα από πάνω.
0: Μια σκάρα. Και αυτό πάλι με πρωτοβουλία Βουτσαλά. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία. Πρωτοβουλία Βουτσαλά. Βουτσαλά, έτσι.
1: Πήγα, αγόρασα μια τεράστια σκάρα και την έβαλα εκεί. Την έπιαξα καλά να μην μπορεί να περάσει τίποτα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή ογκώδες, ας πούμε, να μην μπορεί να περάσει.
0: Ναι. Και εσείς πόσο που κοντά έχετε έρθει σε αυτή την τρύπα, γιατί είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, εάν βρεθεί κάποιος στα 2-3 μέτρα από την τρύπα αυτή, μπορεί να το ρουφήξει μέσα.
1: Όχι τόσο που έντονα, επειδή είναι μεγάλη, έχει ποσότητα, αλλά δεν έχει
0: την ορμή.
1: Πώς να σας πω, η ορμή,
0: την ορμή.
1: Δεν έχει πίεση.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Εντάξει, τώρα είναι εντάξει.
0: Τώρα
1: αλλά
0: είναι εντάξει.
1: Κάποια στιγμή και αυτό θα καταστραφεί το σίδερο, θα αυτό πρέπει να γίνει κάτι τέλος
0: πάντων. Να γίνει κάτι. Ή να
1: πάρει με μια απόφαση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά και ας ελπίσουμε ότι θα έρθει εκείνη η μέρα που θα πούμε, βρε παιδί μου, ότι ασχοληθήκαμε σοβαρά. Σοβαρά με το θέμα της υδροδότησης.
1: Μια κουβέντα να γίνει όλοι μαζί. Όλοι μαζί, εγώ την κάθε γνώμη την ασπάζομαι. Αν δεν είναι αυτή, θα είναι κάτι άλλο. Αλλά μπορεί να δοθεί, δηλαδή, λύση. Μπορεί.
0: Ναι. Λοιπόν, να ακούσουμε και έναν άλλον συμπολίτη μας που ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή. Να τον ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο Κωστής ο Δολαψής, είμαι Κρασανάκης.
0: Αγαπητέ Κώστα, καλή σου μέρα.
2: Ο Μανώλη και δικό σου.
0: Καλημέρα.
2: Μανώλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κώστα.
2: Χαίρομαι κάθε φορά που τον ακούω, αλλά θέλω να συμπληρώσω κάτι στην παρέα σας.
0: Ναι.
2: Γιατί επειδή και στους δυο υπάρχει ο λόγος λογοτιμή, μάλλον η αξία του λογοτιμήτη και του ανθρώπου που αγαπά την αλήθεια, αυτή τη στιγμή τυχαίνει να γνωρίζω από τα πρώτα βήματα που έκανε ο κύριος Μπαντουράκης, ο Χαράλαμπος, αυτός που έχει χρηματοδοτήσει αυτή την επέμβαση στον Αλμυρό εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
2: Έτυχε να τον γνωρίζω όταν έκανε απελπισμένα, να πούμε, την παρουσίαση της μελέτης, πώς λειτουργεί η εφαλμύρωση και όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Έκανε επίσης την παρουσίαση και σε ανθρώπους του ΙΤΕ.
0: Ναι.
2: Έκανε την παρουσίαση και σε ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν οι δήμονες.
0: Ναι.
2: Οι δήμονες.
0: Ναι.
2: Κύριε Αργυράκη και φίλε Μανώλη, το θέμα είναι τόσο πολύ διαπιστωμένη η αξία της ενεργοποίησης μηχανισμών χρηματοδότησης που θα λύσουν το πρόβλημα όχι μόνο της πόλης του Ηρακλείου, αλλά ολόκληρη της Ανατολικής Κρήτης ως προς την επάρκεια του νερού.
0: Είναι
2: απόλυτα διαπιστευμένο. Το μόνο που δεν παρουσιάζεται είναι το ενδιαφέρον των κυβερνώντων, οι οποίοι ακούνε ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και
0: όχι, ένα λεπτό. Όχι μόνο των κυβερνώντων και των ανθρώπων σε τοπικό επίπεδο που είναι σε θέσεις ευθύνης και που δεν νιώθουν την βαρύτητα όσων λέτε προκειμένου να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά προσανατολίζονται σε άλλες λύσεις.
2: Επέτρεψε μου να σου πω ότι το θέμα αυτό το έχω συζητήσει από την εποχή που ήμουνα δημοτικός σύμβουλος του Καρέλη.
0: Ναι.
2: Και το είχα συζητήσει επανειλημμένος. Το μόνο που εισέπρατα ήταν ιδιόμορφος, γελάκια και σχόλια, να πούμε, αντικοροκευτικά. Αυτό η ευθύνη, όταν λέω κυβερνώντων, ενώ πάνω απ' όλα των κυβερνώντων των ντόπιων.
0: Όλα τα επίπεδα. Λοιπόν.
2: Σε όλα τα επίπεδα, αλλά πάνω απ' όλα των ντόπιων.
0: Σωστό.
2: Γιατί
0: σωστό.
2: Το νερό είναι δίπλα μας.
0: Ευχαριστώ δίπλα πάρα μας. Πολύ. Την καλημέρα μου.
2: Εγώ ο προβληματικός τώρα λόγω μηνίσκων και τα λοιπά έχω πάει δεκάδες φορές.
0: Μάλιστα.
2: Με έχει δει ο κύριος Μπουλουκάκης ή οποιοςδήποτε Μπουλουκάκης.
0: Μάλιστα.
2: Νερό έχω πάρει και έχω πιει από την πηγή πάνω από 10 φορές.
0: Και εμάς μας φέρανε εδώ. Την καλημέρα μου. Με πιέζει ο χρόνος. Μανώλη Βουτσαλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. και μια μέρα πρέπει να μιλήσουμε και για το κοινωνικό έργο που επιτελεί ο Μανώλης Βουτσαλάς, που δεν είναι ευρέως γνωστό. Υπάρχει και αυτή η πτυχή ανθρώπων που κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό μας, αθόρυβα, χωρίς να το γνωρίζουν πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου στην Αμουδάρα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Αύριο συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον 20χρονο Νικήτα. Η εξώδες ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό του χωριού Χόνος Μιλοποτάμου. Ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής οδηγήθηκαν τα δύο αδέλφια 23 και 18 ετών που φέρονται να εμπλέκονται στο σοκαριστικό αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ του Ηρακλείου. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ανήλικος που επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στο επεισόδιο. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 78χρονος στην περιοχή των Βουτών καθώς είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και ένα τείχο, γεγονός που φαίνεται να του στήχησε τη ζωή. Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου. Τα έργα αφορούν τη διόρθωση σοβαρών δομικών προβλημάτων και η εκτέλεσή τους προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες της τουριστικής περίοδου όσο και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Σε ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους ελαιοπαραγωγούς να προβούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο ελαιοκομικό μητρό. Πλέον, όλοι οι νόμιμοι κάτοχοι ελαιοτεμαχίων υποχρεούνται από την 1η Οκτωβρίου να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου. Φορολογικά κίνητρα για brain regain σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και θα επιλέξουν να ασχοληθούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, που αποτελεί τον κυριότερο εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Πριγκιπάτο με 105-82 τη Μονακό και με 3-0 νίκες πέρασε στο Final Four της Euroleague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη προκρίνεται στο Final Four. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά ήθελε ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
1: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
2: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδίας. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Ράδιο Κρήτη. City FM 95,5.

Λοιπόν, επειδή είχαμε παρουσιάσει όλες τις πτυχές του θέματος με το φανάρι στον Κατσαμπά, προσέξτε, είχαμε αφιερώσει χρόνο από την εκπομπή την Μεγάλη Πέμπτη και είχαμε μιλήσει με το Δήμο σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε το φανάρι και όχι μόνο το συγκεκριμένο αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα της πόλης για να μην καούν. Τελικά κάηκε το Μεγάλο Σάββατο, το φανάρι στον Κατσαμπά δόθηκε στην πυρά. Δεν μάθαμε ποτέ πώς έγινε. Εγώ έχω την αίσθηση και το λέω και δημόσια ότι ποτέ δεν είχαμε τη διάθεση να βρούμε ποιος το έκανε. Μετά διαμαρτυρήθηκαν οι πολίτες και έβγαιναν στην εκπομπή και έλεγαν «Μα θα το φτιάξουμε το φανάρι». Άντε να πιέζουμε εμείς την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας η οποία φρόντισε άμεσα, αντικατέστησε το φανάρι και έφτιαξε, πω να το πω, τα έβαλε όλα στη θέση τους. Καινούριο, καινούριο. Με γιά μας το καινούριο φανάρι λέγαμε. Αλλά έλα όμως που κάηκε και η πλακέτα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα καλώδια, καταλάβατε. Κάηκαν και έφτιαξε, πω να το πω, τα έβαλε όλα στη θέση τους. Καινούριο, καινούριο. Με γιά μας το καινούριο φανάρι λέγαμε. Αλλά έλα όμως που κάηκε και η πλακέτα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο τα καλώδια, καταλάβατε. Κάηκαν και η πλακέτα, το λογισμικό.

0: ήρθε η πλακέτα. Και χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, επικοινώνησε μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Νίκος Κουλάς για να μας πει ότι τελικά όλα καλά, το φανάρι μετά από 25-26 μέρες τέθηκε ξανά σε λειτουργία και λειτουργεί κανονικά μέχρι το επόμενο μεγάλο Σάββατο του χρόνου που θα το ξανακάψουμε πάλι, το θεωρώ δεδομένο. Δηλαδή πρέπει να είναι το πιο καινούριο φανάρι, αυτό το αλλάζουμε κάθε χρόνο. Εγώ θα πω του κυρίου Σκουλά να πάρει και άλλη μια πλακέτα να την έχουμε καβάντζα, να μην έχουμε μόνο το φανάρι, να έχουμε και την πλακέτα καβάντζα, άμα χρειαστεί να τα αλλάζουμε κατευθείαν. Ρώτησα τον κύριο Σκουλά, αυτό ρε παιδί μου πόσο μας στήχησε, και του λέω κύριε Σκουλά πόσο στήχησε αυτό το πράγμα, πόσο λέτε στήχησε το φανάρι και η πλακέτα? 11.000 ευρώ. 11.000 ευρώ θα τις μοιραστούμε εδώ οι συμπολίτες μας, επειδή κάποιοι ήθελαν να κάνουν το χαβαλέ τους και ήθελαν να κάψουν στη θέση του Ιούδα τον Γρηγόρη και το Σταμάτη. Έτσι. Και το πιο σημαντικό, εντάξει, το ένα είναι το κόστος, το πιο σημαντικό είναι για περίπου ένα μήνα η συγκεκριμένη διασταύρωση που όλοι γνωρίζουμε τι κυκλοφοριακό φόρτο έχει, ήταν χωρίς φανάρι, με κίνδυνο δηλαδή να έχουμε τροχαία ατυχήματα. Γνιάστηκε κανείς? Δεν νομίζω. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Γεια σας.
1: Να σας πω κάτι, χαίρομαι, είμαι κάτοικος του Κατζαμπά πολλά χρόνια και συμβαίνει αυτό όπως είπατε και εσείς κάθε χρόνο. Έχω μια απορία και δεν ξέρω βέβαια αν είναι σωστή, αλλά δεν ήθελα να την εκφράσω μέσα στο ραδιοφόνο. Γιατί δεν το κάνουν ένα αέριο το φανάρι όπως είναι και τα άλλα ψηλά, ούτως ώστε να μην το πιάνει η φωτιά κάθε χρόνο που γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί από ό,τι βλέπουμε δεν θα γίνει. Όλες οι χρονιές θα είναι το ίδιο, διότι τα παιδιά, δυστυχώς καλός ή κακός, το έθιμο το κρατάνε με τον δικό τους τρόπο. Γιατί ναι, δεν το κάνει ένα αέριο, μπορεί να μας πει ο κύριος Κουλάς?
0: Ναι. Δηλαδή βλέπετε πως είναι πιο εύκολο να το κάνουμε ένα αέριο από το να κόψουμε το έθιμο να καίμε το φανάρι.
1: Γιατί,
0: ακούστε, εγώ εκτιμώ
1: σωστό είναι αυτό που λέτε,
0: ότι αν το κάνουμε ένα αέριο θα γίνει και η φουνάρα ένα αέριο, τη βάλουμε σε κανένα, πώς το λένε, δηλαδή σε κανένα γερανό να καίμε το ανυψωτικό μηχάνημα.
1: Κύριε Αργυράκη, αν δείτε κάθε φορά τι γίνεται, εγώ επειδή σε πισένει είμαι ακριβώς γειτονάς εκεί,
0: ναι,
1: και το βλέπω κάθε χρόνο το γίνω. Και τις κάτους μας καταστρέφουν και όλα αυτά, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι για να μπορεί να τα πάρεις με νέα παιδιά σήμερα δεν τα βάλεις εύκολα. Διότι είναι όλο ζωή, καλός ή κακός.
0: Ναι.
1: Γίνεται το έθιμο, όπως και σε χωριά ακόμα υπάρχουν προβλήματα που κάνουν δέντρα. Απλώς εγώ είπα μια γνώμη,
0: ναι,
1: πως αν γίνει ένα αέριο να μην πει κάθε χρόνο όπως λέτε 10-11.000 ευρώ. Δηλαδή κάπου. Ναι.
0: Ακούστε λίγο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί τώρα μπαίνει θέμα. Δηλαδή με ρωτάει ο Άγγελος πόσα μέτρα ψηλά λέει ο κύριος να μπει το φανάρι. Δηλαδή μπαίνουν και. Να προσέξετε, μπαίνουν τέτοιου είδους θέματα. Αλλά να κάνω μια ερώτηση αφελέστατη. Πίσω ακριβώς βορειοανατολικά του ναού υπάρχει ένας τεράστιος χώρος που είναι κάτω από τον εθνικό, κάτω από τον δρόμο, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Γιατί δεν βάζουν εκεί φωτιά, μόνο θέλουν να το κάνουν στο Κατσαμπά, στην πλατεία εκεί στον δρόμο?
1: Ξέρετε, τα νέα παιδιά ζητάζουν το θέατρο.
0: Ξέρετε, όταν το ακούω αυτά, τα νέα παιδιά, είναι σαν να δίνουμε άλοθη. Δεν είναι σωστό. Εγώ νομίζω.
1: Πιστεύω στους νέους.
0: Και εγώ πιστεύω, γι' αυτό το λέω. Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να παρέμβει εκεί και η ενορία και ο σύλλογος και οι γονείς και να πούνε στα παιδιά, αλλά προσέξτε κάτι.
1: Τα ξέρετε και ξέρετε. Πάρα πολύ κόσμος που έρχεται εκείνη τη μέρα εκεί από άλλα χωριά, από άλλα μέρη του Ηρακλείου.
0: Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Εάν, ακούστε λίγο, αφού

0: είστε και από εκεί, από την περιοχή.
1: Ναι, ναι,
0: εάν
1: ναι, ναι,
0: στα ναι, καταστήματα που είναι εκεί ζητηθεί το οπτικό υλικό και δουν τους ανθρώπους που έκαψαν το φανάρι, δηλαδή πήγε ο Αργυράκης και έκαψαν...
1: Ξέρετε πόσοι είναι? Αυτοί μπορεί να είναι και 50-80.
0: Ωραία, δύο άμα πει, χρειάζεται να τους πιάσουμε όλους. Δύο. Μα προσέξτε, μα θέλω να καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Το κατάλαβα.
0: Ωραία, δεν είναι απλό. Εάν πιάσουν λοιπόν 2-3 και στείλουν στις οικογένειες το λογαριασμό, έπεισε το θέμα.
1: Μαζί σας είμαι,
0: ναι. Μαζί μου θέλω να είστε, γιατί ακούστε λίγο.
1: Είμαι μαζί σας, γιατί λογικά η λογική σας πριτανεύει, το έχω δει από την εκπομπή που την παρακολουθώ, αλλά σας λέω, μου φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολο να τη σας έρθει σήμερα τα νέα παιδιά. Τώρα...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Θα ήθελα να πω κι εγώ για το φανάρι.
0: Πείτε μου.
2: Όσο καιρό δεν δούλευε, δεν είχε καθόλου κίνηση ο Κατσαμπάς και τα αυτοκίνητα ερχόμενα από αεροδρόμιο προς Ηράκλειο. Το φτιάξανε το φανάρι και η ρύθμιση που ανάβουν, γιατί τώρα ανάβουν με διαφορετικό ρυθμό, δημιουργείται μποντιλιάρισμα. Σβήνει πιο γρήγορα.
0: Είναι θέμα ρύθμισης τώρα.
2: Ναι, πρέπει να ρυθμιστεί, γιατί από αεροδρόμιο κατεβαίνουν ταλίκες, κατεβαίνουν λεωφορεία.
0: Είναι ανάβει το φανάρι λιγότερο σε ποια κατεύθυνση?
2: Σε όλες τις κατευθύνσεις. Απλά παλιά άναβε για ευθεία, μετά έσβηνε και άναβε για είτε δεξιά είτε αριστερά. Τώρα ανάβει για ευθεία, σε ένα δευτερόλεπτο ανάβει και για δεξιά ή αριστερά. Και
0: μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι ότι είναι οι ρυθμίσεις αυτά που νομίζω ότι αυτά, πρέπει να ασχοληθεί. Ναι.
2: Γιατί δημιουργείται μεγάλο μποντιλιάρισμα, δηλαδή από Αλικαρνασσό να κατεβούμε, θέλουμε 15-20 λεπτά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο Messenger. Λοιπόν, ο ένας ακροατής λέει, μου γράφουν εδώ, πόσα μέτρα πρέπει να μπει το φανάρι για να μην καίγεται. Ένας άλλος ακροατής μου λέει ότι μπορεί το φανάρι να μπει στα μπαλκόνια των γύρω σπιτιών. Ένας άλλος ακροατής μου λέει ότι είναι πιο εύκολο τη βραδιά της Ανάστασης να πάνε να βγάζουν τα φανάρια και να τα ξαναβάζουν την επόμενη μέρα. Ένας άλλος ακροατής μου λέει ότι είναι καλύτερα να κάνουν μια μεταλλική κατασκευή, να σκεπάζουν τα φανάρια από πάνω μέχρι κάτω για να μην καίγεται, μέχρι να κάνουν τα παιδιά την Ανάσταση και μετά να τα ξαναβγάζουμε. Έχουμε κι άλλον ακροατή, για πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας, κύριε Αγγιάκη.
0: Γεια σας.
3: Η συμπεριφορά που είπε ο κύριος για τους νέους και για τους παλιούς,
0: ναι,
3: συμπεριφορά των όλων μας δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε ό,τι δημόσιο υπάρχει, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Να την προστατεύσουμε και ναι, να την προσέχουμε. Μετά
0: ναι,
3: βγαίνουμε και παραπονιόμαστε, όπως παραπονέθηκε ο άλλος, ότι το φανάρι δεν λειτουργεί τώρα σωστά.
0: Ναι. Μα δεν είναι...
3: Εγώ θα μιλήσω πέρα για τα φανάρια.
0: Ναι.
3: Πέρα για τα φανάρια. Θα μιλήσω και για τους δρόμους που ο Δήμος μπορεί να μην τα κάνει όλα, αλλά προσπαθεί. Με ψηλακούβες, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Προσπαθώ τώρα 4 χρόνια, 5,
0: ναι,
3: που ο Δήμος έχει στρώσει σχεδόν το 60% του Ηρακλείου με άσφαλτο, και εμείς που αποκαταστήνουμε τα φρεάτια από πίσω, τρώμε τέτοια βρυσίδια από τον κόσμο, τέτοια συμπεριφορά που δεν περιγράφεται.
0: Α, εσείς είστε...
3: Δεν περιγράφεται.
0: Εσείς είστε περιγράφεται στο συνεργείο...
3: Ναι, εγώ υπερεργολάβος του συνεργείου.
0: Δεν
3: σηκώνουμε τα φρεάτια μετά από τους τρόπους πίσω.
0: Εσείς δουλεύετε μας τώρα... Μισό λεπτό. Εσείς δουλεύετε εκεί μπροστά στο πολιτιστικό κέντρο τώρα?
3: Ακριβώς.
0: Α, γιατί βλέπω εδώ, μου έχουν στείλει φωτογραφίες. Είδατε τώρα ότι οι ακροατές, ναι, είναι οι καλύτεροι reporters. Λοιπόν, μου λένε τώρα εδώ ότι υπάρχει συνεργείο μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο που κάνει προσπάθειες τώρα να βγάλει τα, να ξεθάψει τα φρεάτια από την άσφαλτο και να τα φέρει σε ένα επίπεδο τέτοιο που να είναι, πω να το πω στο
3: αυτό
0: ίδιο
3: είναι
0: ύψος.
3: Είναι το τελευταίο στάδιο της εργασίας μετά την αποκατάσταση των λακκούβων, τον δρόμο που έχει γίνει.
0: Ναι.
3: Πάλι,
0: και ρωτάει τώρα ο ακροατής, γιατί δεν προλαβαίνουν να τα λέω όλα στο ραδιόφωνο.
3: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε, λέει, το καπάκι να ανέβει λίγο πιο μπροστά πριν γίνει ασφαλτόστρωση?
3: Όχι. Γιατί υπάρχει, ναι, μια διαδικασία. Το finisher πάει ευθεία. Εάν πάει, αν σηκώνουμε το καπάκι, καταρχάς θα κλείνει ο δρόμος δύο μέρες μέχρι να μπορέσουμε να το σφάρουμε στο ύψος που θα φέρει τα συστάθμευση, και μετά πρέπει να τραβήξει και μετά να περνάει το finisher, γιατί έχει ένα βάρος.
0: Ναι.
3: Το finisher και το οδοστρωτήρας έχουν ένα βάρος. Και θα περιμένει. Και τι θα κάνουμε? Θα κλείσουμε το δρόμο για μια εβδομάδα? Αυτό δεν γίνεται.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Γι' αυτό είμαστε εμείς στο τελευταίο στάδιο.
0: Μα εσάς,
3: αυτό θέλω να
0: κατάλαβα. Γιατί σας βρίζει?
3: Δεν μπορεί ο λεωφορείατζής να κατέβει από το λεωφορείο επαγγελματίας, να βγάλει τον κόνο και να φύγει και να έρχεται άλλο αμάξι από πίσω του και να πέσει το λάκκο.
0: Μάλιστα.
3: Και να του λέω, γιατί το έβγαλε στον κόνο, άνθρωπέ μου, και να μου λέει αυτά που δεν είπα. Δεν μπορώ να σας
0: πω. Να μην τα πείτε, όχι, να μην τα πείτε.
3: Εντάξει.
0: Ναι.
3: Είναι πράγματα, και όχι μόνο σε στο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ δουλεύω εδώ 5 χρόνια αυτή τη στιγμή που ο Δήμος κάνει αποκατάσταση παντού. 5 χρόνια εγώ δουλεύω. Δηλαδή το έχω ξεκινήσει από Χανιόπορτα, από τη Αλικαρνασό, από Τέρισο, Μασταμπά, παντού.
0: Μα δεν μου λέτε.
3: Οι γειτόνοι που είναι της γειτονιάς μας εξυπηρετούν, προσπαθούν να βγάλουν και κάποιο αμάξιμα, αλλά ο άλλος που έρχεται από το δρόμο λέει, βγάλε μου τον κόνο γιατί είναι καινούριο το αμάξιμο.
0: Μάλιστα.
3: Πέρασε από ένα άλλο, μάλιστα, δρόμο. Υπάρχουν δρόμοι που βάζουμε σήματα, το, μάλιστα, βλέπετε. Βάζουμε δείκτες.
0: Ωραία.
3: Είναι προστατευτικά.
0: Κατάλαβα.
3: Προσπαθούμε,
0: ναι,
3: και ο Δήμος προσπαθεί.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί να τα κάνει με ένα γυριστικό ράβδος όλα,
0: ναι.
3: Αλλά και προσωπικά, ας πούμε, όσο αναφορά το συγκεκριμένο κομμάτι,
0: ναι,
3: προσπαθούμε και δουλεύουμε μέχρι αργά.
0: Ωραία.
3: Και βάζουμε και ένα ειδικό τσιμέντο,
0: ναι,
3: που να τραβήξει γρήγορα. Κανονικά αυτό το μπετό θέλει για να μείνει τα δίκτυα πρέπει να μείνουν μια εβδομάδα περιφραγμένο για να είναι σταθερό. Αλλά βάζουμε ένα ειδικό τσιμέντο που να φύγει την άλλη μέρα, να μην εγκλωβίζουμε τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
3: Εγώ σας το είπα και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώκατε την ευκαιρία, σας το είπα, γιατί έχουμε αντανακτήσει με τις υβρισίες που τραβούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα? Πάμε σε άλλον ακροατή, παρακαλώ.
4: Ναι, κύριε Γεράκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Όσον αφορά τη συζήτηση που έχει προκύψει με το φανάρι εκεί στο κόμβο,
0: ναι,
4: του Κατσαμπά,
0: ναι,
4: ουσιαστικά υπάρχει μια άλλη ρεαλιστική πρόταση.
0: Παρακαλώ.
4: Η οποία είναι να γίνει κυκλικός κόμβος. Είδαμε,
0: ναι,
4: όπως αναφέρει και κάποιος άλλος εκεί περίοικος,
0: ναι,
4: αυτές τις μέρες δεν υπήρχε τόσο πολύ συνωστισμός, τόσο πολύ κομφούζιο εκεί πέρα,
0: ναι,
4: παρόλο που δεν υπήρχε ρύθμιση,
0: ναι.
4: Άρα αυτό είναι στην ουσία η μία σημείωση για να πούμε ότι ένας κυκλικός κόμβος εκεί πέρα,
0: ναι,
4: είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πηγαίνει κάποιος κάθε φορά να ρυθμίζει τα φανάρια,
0: ναι,
4: γιατί τη μία φορά έχουμε την κίνηση.
0: Μισό λεπτό.
4: Και την άλλη όταν έρχονται από τη βιομηχανική.
0: Ναι.
4: Ο κυκλικός κόμβος είναι το ότι καλύτερο που εφαρμόζεται και στο εξωτερικό για να λύνει αυτό το πρόβλημα και να μην έχουμε και το πρόβλημα με τα κάψιμα και με κάθε χρόνο τα φανάρια και να μην καθιστούμε.
0: Ναι.
4: Είναι μία πρόταση.
0: Προσέξτε τώρα.
4: Ας σκεφτούν οι αρμόδιοι.
0: Προσέξτε τώρα. Το να κάνουμε εκεί ένα κυκλικό κόμβο επειδή εξυπηρετεί καλύτερα την κίνηση, να το κάνουμε. Αλλά προσέξτε. Να μην κάνουμε όμως τον κόμβο για να καίμε και το Μεγάλο Σάββατο τον Ιούδα. Δηλαδή το θεωρώ πολύ υπερβολή. Πολύ μεγάλη υπερβολή. Υπάρχει διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
5: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Εσείς.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
5: Ήθελα να πω κάτι σχετικά με τα φανάρια που κουβεντιάζεται τώρα.
0: Ναι.
5: Όλα τα φανάρια στο Ηράκλειο,
0: ναι,
5: όταν ανάψουν δεν φαίνονται.
0: Ναι.
5: Από τη σκόνη που έπεσε τελευταία,
0: ναι, το
5: και οι καθρέφτες και τα φανάρια, ναι, είναι, ναι, είναι πολύ θαμπά τέλος πάντων,
0: ναι,
5: και θέλουν καθαρισμό.
0: Ναι.
5: Αυτό ήθελα να πω, μια και συζητάτε για τα φανάρια.
0: Ναι, είναι γνωστό και λέμε ότι αν υπήρχε μέρημνα με ένα πιεστικό πάνω στην καρότσα ενός αυτοκινήτου, με μία βόλτα που θα έκανε θα γινόταν όλα τα φανάρια πεντακάθαρα, αλλά πρέπει κάποιος, ναι, να το συντονίσει, ναι. Ποιος θα το
5: δεν
0: κάνει.
5: Ξέρω αν το νερό τους κάνει καλό, μην τυχόν και κάνει βρασίκλουμο.
0: Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει. Αλλά για να βρέχεται και να λειτουργούν, έτσι, όχι όλα.
5: Ναι,
0: σας
5: ναι,
0: ευχαριστώ ναι. πολύ.
5: Κάποιο τρόπο θα πρέπει να υπάρχει, να
0: βέβαια. Αυτό λέμε πολύ. Κύριες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε μισό λεπτό. Άκουσε με λίγο τώρα. Ο Ανδρέας μου στέλνει, Δημήτρη άκουσέ με σε παρακαλώ, εάν μπορείς να με βοηθήσεις ή αν μπορείς να καταλάβεις σε ποιον αναφέρεται. Ο Ανδρέας μου λέει, θέλω να κάνω μία ερώτηση, αν ξέρει κάποιος να μου απαντήσει. Παρακαλώ, εάν ξέρει κανείς από εσάς να μας το πει. Περιμένετε. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Όταν μια δημοτική αρχή και ένας δήμαρχος είναι ανίκανοι και άσχετοι, πώς μπορούν να αντικατασταθούν? Μόνο με εκλογές? Ξέρει κανείς σας από εκεί να πει? Καταρχάς πού αναφέρεται? Είναι ένα γρίφος. Πού αναφέρεται ο ακροατής? Αλλά πρέπει να του πούμε του Ανδρέα ότι υπάρχει μία ρίση που λέει, πως λέει ότι μετά την απομάκρυνση από την κάλπη ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Ανδρέα, όταν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, χαλάρωσε να απολαύσεις την ολοκλήρωση της θητείας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
7: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
9: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
10: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
11: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
12: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
13: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
14: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
15: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
16: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
17: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
18: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
19: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.

0: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Πριν πάω στο επόμενο θέμα και με αφορμή αυτό που είπε ακροατής με τους καθρέπτες, να μου έστειλαν ακροατές μία ανάρτηση που είχε κάνει ο Γιάννης Λιονάκης πριν από μερικές ημέρες και δείχνει ένα ιδιωτικό συνεργείο το οποίο πήγε να καθάρισε τους καθρέπτες από την αφρικανική σκόνη. Ένας νέος άνθρωπος επαγγελματίας στον καθαρισμό ξεκίνησε και καθάρισε όσους μπορούσε. Βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καθαρίσει όλους τις πόλεις. Μπράβο για τη διάθεση και το φιλότιμο. Μπράβο στον άνθρωπο αυτόν που έκανε, πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Καλό θα ήταν την πρωτοβουλία αυτή να την έπαιρναν κι άλλοι, για να είναι καλύτερα η ζωή των πολιτών. Δυστυχώς τέτοιες ευαισθησίες δεν υπάρχουν. Ο Γιώργος με ρωτάει, κύριε Αργυράκη, πριν από λίγο στο Δελτίο Ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη άκουσα ότι η περιφέρεια μας καλεί να κάνουμε το ελαιοκομικό Μητρό χωρίς να έχουμε ραντεβού. Μας δουλεύουν όλοι τους. Αγαπητέ, θα τα δούμε ένα-ένα, μην αγχώνεσαι. Είπαμε ραντεβού δεν έχει. Ραντεβού δεν έχει. Οπότε και ελαιοκομικό Μητρό δεν έχει. Αλλά προφανώς η υπηρεσία, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να κάνει τη σχετική ανακοίνωση, γιατί έτσι λέει ο Βεζίρης που είναι στην Αθήνα και πίνει το καφέ του και έχει βάλει το ένα του πόδι πάνω στο άλλο στην πλατεία Κολονακίου και πίνει, όχι εκεί, να μην το πούμε το συγκεκριμένο, και πίνει λοιπόν το καφεδάκι του και μπορεί να κάνει και τον αργυλέ του. Διέταξε ο Βεζίρης να πάμε να κάνουμε το ελαιοκομικό Μητρό. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Εδώ θα είμαστε, έχουμε ακόμα Μάιο και μας λένε να πάμε να το κάνουμε μέχρι αρχές φθινοπόρου. Εδώ θα είμαστε, μην αγχώνεστε εσείς, μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε ραντεβού, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Βεζίρης τα θέλει όλα δικά του, μονά, ζυγά, θα το δούμε. Θα ασχοληθούμε, αλλά είναι πρόωρο, μην αγχώνεστε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε καθυστερήσει να αναδείξουμε το θέμα που έχει αναστατώσει ολόκληρη την Κρήτη, που έχει πάρει διαστάσεις πανελλαδικά. Ένα έγκλημα που όλοι φοβόντουσαν ότι θα γίνει, αλλά δεν έγιναν προσπάθειες εκ του αποτελέσματος, το λέμε, για να το αποτρέψουν. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στον Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
1: Λοιπόν, φοβερό αυτό που συμβαίνει και που συνέβη χθες το απόγευμα. Θέλω να μας δώσει την εικόνα. Θέλω να μας πεις με όλες τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει τι συνέβη και μετά θέλω να πάμε στους λόγους που συνέβη.
2: Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη και σε κατάσταση σοκ μετά και το στιγερό έγκλημα που είχαμε χθες στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, σε έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους του Γαζίου, εκεί όπου ο 20χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 53χρονου δράστη μπροστά στα μάτια, Μανώλη, πολλών περαστικών. Σήμερα ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.
1: Ναι.
2: Χθες βράδυ συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο δράστης την ώρα της δολοφονίας και φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να παρήχε στήριξη ψυχολογική, ψυχική στήριξη στον δράστη, κάτι βέβαια που ίδια, να πούμε, το αρνείται στεναρά. Προανακριτικά φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον σύζυγό της από το να σκοτώσει τον 20χρονο νικήστρατο, και την ίδια ώρα νεότερα στοιχεία από την έρευνα της αστυνομίας δείχνουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε 6 πυροβολισμούς. Ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 6 φορές και τουλάχιστον 4 από αυτές τις σφαίρες τον βρήκαν στο κορμί του, με συνέπεια τον σχεδόν ακαριαίο θάνατό του. 6 πυροδοτημένοι κάλικες ήταν αυτοί που εντοπίστηκαν μέσα στο περίστροφο, στο όπλο δηλαδή που χρησιμοποίησε ο 54χρονος για να αφαιρέσει τη ζωή του 20χρονου.
1: Ναι.
2: Ο δράστης πήγε μετά, αμέσως μετά το περιστατικό, πήγε στο σπίτι του, άφησε την σύζυγό του, άφησε και το αυτοκίνητο, πήρε την δίκυκλη μοτοσυκλέτα του και πήρε το δρόμο της επιστροφής για το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, εκεί όπου ομολόγησε την πράξη του, εκεί όπου παρέδωσε στη συνέχεια και το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε. Ενώ να σου πω ότι σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι του,
1: ναι,
2: την οποία και συνέλαβαν και την σύζυγό του,
1: ναι,
2: τόπισαν 250 φυσίγγια,
1: ναι,
2: ένα στοιχείο που ενισχύει τις έρευνες για τον οπλισμό που είχε στην κατοχή του ο 54χρονος. Όπως είναι ήδη γνωστό και ξέρει ολόκληρη η τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, το περιστατικό αυτό έγινε στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εμβόλισε ουσιαστικά το αυτοκίνητο του 20χρονου, να το ακινητοποίησε και μόλις οι δύο άνδρες κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους, ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Αυτό,
1: ωραία,
2: αυτή η αλληλουχία των πυροβολισμών.
1: Ωραία. Παίρνουμε κάτι, σε παρακαλώ. Επειδή ενδεχομένως να μην είναι γνωστό ευρέως, θέλω να τα συζητήσουμε για να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Για ποιο λόγο. Γιατί υπήρχε αυτή η αιμονή.
2: Ναι. Ναι. Η υπόθεση ξεκινάει ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2023, όταν ξημερώματα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, κοντά στο Τάλος, είχε γίνει ένα τροχαίο ατύχημα τότε.
1: Ναι.
2: Είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο συνοδηγός του αυτοκινήτου και γιος του δράστη του χθεσινού φωνικού, με οδηγό το χθεσινό θύμα της δολοφονίας.
1: Πολύ ωραία. Άκουσε με λίγο.
2: Αυτό
1: τώρα
2: λένε οι αρχές, ότι ήταν και η αφορμή για να αφαιρέσει τη ζωή στον 20χρονο.
1: Και αυτό που χρέωναν εντός εισαγωγικών οι γονείς που έχουν συλληφθεί και είναι υποκράτηση, είναι ότι έφταιγε ο οδηγός του αυτοκινήτου, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης, που δεν προέκυψε από πουθενά με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ότι με δική του υπετιότητα έγινε το τροχαίο και σκοτώθηκε το δικό τους παιδί. Υπήρχε μια αιμονή.
2: Να.
1: Και αυτή την αιμονή την είχαν εκφράσει πάρα πολλές φορές, όπως λένε άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια. Και μάλιστα είχε συμβεί και ένα περιστατικό στο σπίτι του θύματος την επομένη των Χριστουγέννων, σωστά?
2: Ακριβώς, τότε παραμονές Χριστουγέννων ήταν αυτό το περιστατικό.
1: Χριστούγεννα του 2024.
2: Έναν χρόνο σχεδόν μετά το τροχαίο, από το οποίο αργότερα έχασε τη ζωή του ο γιος του δράστη.
1: Ναι, ναι.
2: Μετά από πολυήμερη νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Πολύ ωραία.
2: Τότε, ναι, παραμονές Χριστουγέννων δηλαδή του 2024,
1: ναι,
2: η αδελφή του θύματος χθες είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως τον δράστη μιας απόπειρας ανθρωποκτονίας που είχε γίνει σε βάρος του αδελφού της,
1: ναι,
2: έξω από το σπίτι τους. Μάλιστα τότε το θύμα είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να δει ποιος τον χτύπησε,
1: ναι,
2: σε αντίθεση με την αδελφή του που είχε κατονομάσει ως τον δράστη αυτής της επίθεσης τον 54χρονο που χθες του αφαίρεσε τη ζωή.
1: Μάλιστα. Έχει προκαλέσει σοκ αυτό που είπε η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη, ότι υπήρχε μια έντονη ανασφάλεια από την εγκληματική συμπεριφορά που εκδηλώθηκε επανειλημμένως εναντίον του θύματος και της οικογένειάς του, που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προστατεύσει το παιδί από την αιμονική συμπεριφορά του δράστη. Και μάλιστα λένε ότι πολλές φορές είχαν πάει στην αστυνομία, πολλές φορές χτυπιόντουσαν και έκλαιγαν πώς μπορούν να αποτρέψουν το χειρότερο. Το χειρότερο δεν κατάφερε να το αποτρέψουν. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχει γίνει προσπάθεια από την πολιτεία να το αποτρέψουν? Γιώργο, τι λες?
2: Υπάρχουν αναφορές στην αστυνομία. Έχουν γίνει στο παρελθόν και μηνυτήριες αναφορές από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.
1: Ναι.
2: Από το χθεσινό φωνικό.
1: Ναι.
2: Όπως όλα δείχνουν, δεν έγινε τουλάχιστον αυτό που έπρεπε σε επίπεδο λήψης μέτρων. Και αυτό γιατί μετά από την κατηγορία που είχε ασκηθεί σε βάρος του 54χρονου, ο ίδιος είχε αφαιθεί ελεύθερος. Τότε, παραμονές Χριστουγέννου δηλαδή που τον είχαν καταγγείλει, είχε αφαιθεί ελεύθερος. Δεν έγινε κάτι πιο ουσιαστικό στη συνέχεια. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει κιόλας να πείσουν την οικογένεια του θύματος να πει στον νεαρό να φύγει από την Κρήτη, να φύγει, να καταλείψει το νησί για να αποφύγουμε στο μέλλον τυχόν τραγικά περιστατικά όπως το χθεσινό.
1: Ναι.
2: Και μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Υπάρχουν και αναφορές που λένε ότι ο 54χρονος είχε στην ουσία βάλει στο στόχαστρο τον 20χρονο, ότι τον κυνηγούσε, τον έψαχνε κατά διαστήματα. Από εκεί και πέρα, όντως, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν έγινε αυτό που έπρεπε, εκ του αποτελέσματος δηλαδή. Και χθες, σε μέρα που ο 20χρονος είχε ρεπό από το μίνι μάρκετ στο οποίο εργαζόταν στην ευρύτερη περιοχή της Αμουδάρας, έγινε αυτό που όλοι δυστυχώς γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα. Πότε αναμένεται?
2: Αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα.
1: Ναι, τι ώρα?
2: Την ακριβή ώρα δεν την
1: ξέρουμε.
2: Δεν αφήνει η αστυνομία δυστυχώς να γίνει γνωστή. Φοβούνται, όπως καταλαβαίνεις, για τυχόν επεισόδια και ένταση στο δικαστικό μέγαρο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να σου πω είναι τι είπε ο ίδιος ο δράστης προανακριτικά, στους αστυνομικούς δηλαδή που τον συνέλαβαν μετά το περιστατικό. Εκεί φέρεται να είπε ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων πάντα την προανακριτική του απολογία.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στο θύμα. Το συνάντησε τυχαία, είπε χαρακτηριστικά, και υποστήριξε ότι το θύμα τον χλέβασε, κάτι που τον θόλωσε, και έκανε αυτό που έκανε.
1: Μάλιστα. Βέβαια, κατά την άποψή του, έκανε αυτό που έπρεπε. Και θα πρέπει να νιώθουν τύψεις αυτοί που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς να καταπραίνουν τον πόνο τους. Γιατί, εντάξει, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν ένα παιδί 20 χρονών, τρίτη λιγότερο, 19 χρονών, σωστά? Το παιδί τους πόσο ήταν τότε στο τροχαίο? Ήτανε 17, μαθητής 17, τρίτη ηλικίου, ναι, 17 ετών. Εγώ αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών. Εγώ αντιλαμβάνομαι τον πόνο τους. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είχαν ανάγκη να εκτονώσουν να εκτονώσουν το θυμό τους κάπου. Έπρεπε όμως η πολιτεία να παρέμβει με ψυχολόγους, με ειδικούς επιστήμονες που θα έπρεπε να έχουν επαφή με αυτή την οικογένεια, για να καταπραίνουν από τη μία τον πόνο τους και από την άλλη να τους αποτρέψουν από τα χειρότερα, από αυτή την αιμονή. Κάτι που δεν έγινε. Και αυτό δυστυχώς πρέπει να το αναδείξουμε, πρέπει να το επισημάνουμε, για να μην ξανασυμβεί, αγαπητέ Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ για την...
2: Να σου πω τέλος, Μανώλη, ότι η κηδεία του Άτυπου Νέου θα γίνει αύριο.
1: Ναι.
2: Τον χώνο Μιλοποτάμου.
1: Ναι.
2: Στην εκκλησία του χωριού. Εκεί όπου και φίλοι θα του πούν το τελευταίο αντίο.
1: Σημασία έχει, βρε Γιώργο, ότι δύο άνθρωποι χάθηκαν άδικα. Δύο άνθρωποι. Ένα παιδί 17 χρονών, πριν από 3-4 χρόνια πόσο είναι, έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Τώρα ένα παλικάρι 21 ετών έχασε τη ζωή του. από την αιμονή κάποιων ανθρώπων που στο πρόσωπό του εκτιμούσαν ότι ήταν ο φωνιάς του παιδιού τους. Δεν είναι έτσι. Αν είχαμε λειτουργήσει διαφορετικά, ίσως να είχαμε αποτρέψει τα χειρότερα. Και νιώθουμε ότι κάτι δεν έγινε καλά πάλι σε αυτή την περίπτωση και οφείλουμε να το αναδείξουμε και να το επισημάνουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.

0: Λοιπόν, επιτρέψτε μας να αλλάξουμε επίπεδο, να ανέβουμε πιο ψηλά, και όταν λέμε πιο ψηλά, να πάμε μέχρι τα Νόγια και να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, από τα χαμηλά.
1: Έτσι, καλημέρα από τα ορεινά Ανόγια.
0: Έτσι.
1: Που αν έχουν ένα πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν και βλέπουν μεγάλο ορίζοντα.
0: Αυτό που δεν έχουν κάνει όμως μέχρι σήμερα, και αυτό είναι σημαντικό, δεν βλέπουν τα πράγματα από ψηλά, με την έννοια.
1: Όχι.
0: Έτσι, αυτό θα το πούμε. Την καλημέρα μας στα Ανόγια. Και επικοινωνήσαμε.
1: Και έχουμε και μια καλή ζήλια, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Ζηλεύουμε το όμορφο και το ωραίο και το θετικό, το ζηλεύουμε.
0: Έτσι, και χαιρόμαστε και είναι ανθρώπινο, αλλά δεν βλέπετε τα πράγματα αφιψηλού. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε μαζί σας, γιατί και εμείς ζηλεύουμε τώρα από τα παιδινά. Γιατί καταφέρατε να δημιουργήσετε ένα πολύ ωραίο, από τι είδες φωτογραφίες, κέντρο υφαντικής, το οποίο θα εγκαινιαστεί την ερχόμενη Παρασκευή, θα μπορούν να το επισκεφθούν, να το δουν, και θέλω να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό, πώς θα λειτουργεί και ποια θα είναι η δομή αυτού του κέντρου υφαντικής.
1: Έχουμε λοιπόν άλλο ένα κρίκο.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τολμώ να πω ότι είναι από τους σημαντικότερους κρίκους μιας αλυσίδας που έχουμε φτιάξει. Όπου η αρχική μας στόχευση ήταν η αναγέννηση της υφαντικής τέχνης, η διάσωση της υφαντικής, να ξαναδώσουμε αξία στην υφαντική, μια τέχνη η οποία για δεκαετίες και για αιώνες ήταν μια ζώσα πραγματικότητα στα Νόγια, και ιδίως μετά την καταστροφή του χωριού του 1944 αποτέλεσε και μια αναγεννητική δύναμη, όχι μόνο για να ξαναστήσουν οι Ανογιανοί τα νοικοκυριά τους,
0: ναι,
1: αλλά είχε και μια εμπορική δυναμική, όπου πολλές γυναίκες δημιούργησαν ένα κομπόδεμα ώστε να σπουδάσουν τα παιδιά τους, και άλλες γυναίκες, όπως και εμπροκειμένο προκύπτει στα μεθαυριανά γένια, η Αγάπη Σμπόκου, η Σμποκαγάπη,
0: ναι,
1: ο γεννήτωρας της δυναστείας, αν θέλετε, με τα παιδιά της των ξενοδοχείων Σμπόκου, να καταφέρει να δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη εξωστρεφή δυναμική οικονομία. Αυτό οραματιστήκαμε χρόνια τώρα εδώ στα Νόγια, για να αναγεννήσουμε. Είχαμε πέρσι την σχολή υφαντικής, όπου πριν λίγους μήνες πήραν τις πιστοποιήσεις τους οι πρώτες υφάντρες, και άρα επόμενο βήμα, επόμενος κρίκος ήταν να στήσουμε μία δομή,
0: ναι,
1: μία δομή, ώστε να αρχίσει η εμπορική, αν θέλετε, δραστηριότητα και των χειροτεχνών, των υφαντριών, αλλά και των υφαντριών που υπάρχουν ήδη στα Νόγια, και όλο αυτό να έχει μια εξωστρεφή η διαδικασία και στη συνέχεια και μια εμπορικότητα. Σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο σημείο έρχεται η Κωνστάντα Σμπόκου Κωνσταντακόπουλου, η οποία είναι εγγονή της Αγάπης της Σμπόκου,
0: ναι,
1: δίνει πριν 2 χρόνια δωρεά το ακίνητο στο Δήμο,
0: ναι,
1: που είχε στήσει τη βιοτεχνία της η Σμποκαγάπη,
0: mm-hmm,
1: το δίνει δωρεά στο Δήμο, και όχι μόνο αυτό, έρχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κρίκο, να χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή του κτηρίου, ώστε να εγκατασταθεί εκεί το κέντρο υφαντικής, και να αποτελεί ένα συνεχή συμπέχτη,
0: ναι,
1: στις δράσεις και στις δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύξει το κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το εγγένειο κάνουμε την Παρασκευή, και στην ουσία είναι πραγματικά αυτό που λέει και ο όρος εγγένειο, εγγενιάζουμε ένα νέο κύκλο που έχει πολλές ψηφίδες.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεν μου λέτε, τι ακριβώς θα φιλοξενεί αυτό το, πώς να το πω, αυτό το κτηριακό συγκρότημα, mm-hmm, που θα στεγάζει το κέντρο υφαντικής. Τι ακριβώς θα
1: φιλοξενεί,
0: ναι,
1: ξεκινώντας λοιπόν σήμερα, θα φιλοξενήσει για 6 μήνες,
0: mm-hmm,
1: μοναδικά υφαντά,
0: ναι,
1: τα οποία έρχονται κάποια κομμάτια του και πριν τον πόλεμο,
0: ναι,
1: αλλά και μετά τον πόλεμο, μοναδικά από παλιές υφάντρες των Ανογείων,
0: ναι,
1: σε μια μοναδική έκθεση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι το ένα κομμάτι. Παράλληλα όμως, τα κομμάτια τα οποία θα αναπτυχθούν και ήδη,
0: ναι,
1: έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία,
0: ναι,
1: με ένα στέλεχος το οποίο έχουμε από κοινού επιλέξει και με την Κωνστάντζα,
0: ναι,
1: την Χριστίνα Τρυποδιανάκη, η οποία θα στήσουμε ένα, αν θέλετε, βιωματικό εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορούν να το επισκέπτονται ομάδες παιδιών από σχολεία, θα μπορούν να το επισκέπτονται γκρουπ,
0: ναι,
1: τουριστών,
0: ναι,
1: οργανωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί θα παίρνουν πληροφορίες για την υφαντική, όχι μόνο σαν μουσιακό στοιχείο, αλλά κυρίως σαν δράση, σαν κοινή δράση.
0: Ναι.
1: Και σαφώς θα έχει και μια δυναμική συνεργασία με άλλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και ανταλλαγή εμπειριών πάνω στο κομμάτι της φαντικής. Για,
0: ναι,
1: παράδειγμα, την,
0: ναι,
1: Παρασκευή υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Μουσείο Μπενάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα την έκθεση θα τη στήσει ένας συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη, ο οποίος καταφτάνει σήμερα στα λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικώς, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
1: περιγράφεται στο μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουμε με την Κωνστάντα Τσιπόκου, της Δωρεάς δηλαδή, που κάνει στο Δήμο,
0: ναι,
1: δράσεις οι οποίες είναι όραμα της Κωνστάντας, που συνταυτίζεται ο Δήμος Αναγκαίων σε αυτό το όραμα, γιατί το θεωρούμε πραγματικά πολύ εξωστρεφές,
0: ναι,
1: και θέλουμε να ελπίζουμε ότι πολύ συντομότερα από τα 5 χρόνια που έτσι έχουμε βάλει ένα ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης, να έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε την υφαντική πλέον ως σημαντικό πυλώνα για αυτό που επιχειρείται εδώ στα Νόγια.
0: Με σκοπό, φαντάζομαι, αφού ανοίξει τα φτερά του αυτή, τα φτερά της αυτή η δομή,
1: mm-hmm,
0: να μπορεί να βρει τα πατήματα για να σταθεί το επόμενο χρονικό
1: σίγουρα
0: διάστημα στην ανταγωνιστική αγορά. Σωστό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Για να μπορέσει να επιβιώσει κιόλας.
1: Είναι σημαντικός ο παράγοντας αυτός που αναφέρεται, κύριε Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να κάνουμε ένα επιδοτούμενο,
0: σωστό,
1: μουσείο,
0: ναι,
1: όπου θα υπάρχουν μόνο, αν θέλετε, δαπάνες. Θέλουμε, ναι, να κάνουμε ένα ζωντανό,
0: έτσι,
1: οργανισμό,
0: έτσι,
1: στο οποίο θα συμμετέχει και η κάθε υφάντρα από το σπίτι της.
0: Ναι.
1: Θα δημιουργείται ένα έσοδο από την πώληση των,
0: ναι,
1: αντικειμένων,
0: ναι,
1: και δεν στοχεύουμε στο μαζικό. Στοχεύουμε,
0: μάλιστα,
1: στο,
0: λοιπόν,
1: αυθεντικό.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Και θα
1: να
0: βρούμε
1: καλά,
0: το χρόνο να έρθουμε από εκεί, να δούμε από κοντά όσα γίνονται εκεί στα Νόγια. Την καλημέρα μας σε εσάς, στην καλημέρα μας
1: να είστε καλά
0: στα Νόγια. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμένα θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να σας πω ότι θα χρειαστεί να λείψω για 1-2 μέρες. Ναι, αύριο και μεθαύριο. Δεν θα γίνει ψηφοφορία σήμερα. Είναι η λυμένη η απόφαση. Δευτέρα, Θεού θέλοντος και τα λοιπά, εδώ θα είμαστε, έτσι λέμε. Αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Επειδή την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, γιορτάζουμε τη μάνα. Είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο που γεννά τη ζωή, σαν ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης στην προσφορά και τη θυσία της. Και πού υπάρχει, σε παρακαλώ, το μνημείο της μάνας? Πού υπάρχει, ξέρεις? Στο Δεμάτι. Δεν υπάρχει άλλο. Στο Δεμάτι. Εκεί λοιπόν, στο Δεμάτι, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δεματίου, η Αγία Παρασκευή και η Δημοτική Κοινότητα Δεματίου θα διοργανώσουν τη δεύτερη γιορτή μητέρας. Θα γίνει στις 10 το πρωί εκεί στο πάρκο του μνημείου της μάνας στο Δεμάτι. 10 η ώρα θα στολιστεί το μνημείο της μάνας με μαγιάτικα λουλούδια. 10 και μισή θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της μάνας για τις μητέρες που έφυγαν. Στις 11 και 4 θα γίνει ομιλία για τη γιορτή της μάνας από την εκπαιδευτικό αργυρό γυραράκι με τίτλο «Η μάνα εν κρύο νερό». Στις 11:30 θα είναι μια μουσική παράσταση από την παιδική χοροδία του δεύτερου δημοτικού σχολείου Αρκαλοχωρίου σε διδασκαλία Νίκος Συρμακέσης. Στις 12 θα ακούσουν όσοι παρευρεθούν το «Μάνα πολλά μαλώνεις» με ένα ριζίτικο τραγούδι με τους Γεωργία Αποστολογιοργάκη, Νίκο Χναράκη στο τραγούδι, Κώστα Νοδαράκη στη λύρα, «Τη μάνα μου την αγαπώ» με τον Κώστα Νοδαράκη. Θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τη Δημοτική Κοινότητα Δεματίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα μοιράσει αναμνηστικά δώρα σε όλες τις μανάδες. Προσκεκλημένοι λοιπόν, όσοι επιθυμείτε, στο Δεμάτι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου στις 10, στις 10 το πρωί. Και λέω, αγαπητέ Μινά, αν συμφωνείς και αν προσυπογράφεις αυτό που θα πω, και λόγω και της γιορτής της μητέρας, να τις τιμήσουμε βρε τις μάνες μας, να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, «Τη μάνα μου την αγαπώ». Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι αφιερωμένο στις μητέρες εν ώψη της γιορτής της μητέρας. Και να πούμε για τη γιορτή στο Δεμάτι. Πάμε.

εκπληκτική φωνή του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη. Μπορεί να έφυγε πριν από τόσα χρόνια, αλλά το έργο του έχει μείνει αθάνατο στις μνήμες όλων μας. Κυρίες και κύριοι, από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από το Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Θα ακούσουμε σε λίγο την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά τη Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το τελευταίο αντίο λένε αύριο συγγενείς και φίλοι στον 20χρονο Νικήτα στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου που πυροβολήθηκε ψυχρό στην Αμουδάρα. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα ο 54χρονος που μετατράπηκε σε ψυχρό εκτελεστή για το θάνατο του γιού του. Την ίδια ώρα ισχυρή ανησυχία επικρατεί για την επόμενη μέρα καθώς στις αρχές υπάρχει φόβος για ενδεχόμενη κλιμάκωση ή αντίπεινα μεταξύ των δύο οικογενειών. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση για δεύτερη διαδοχική ημέρα καθώς η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης στα στενά του Ορμούζ, στα 108 δολάρια το βαρέλι Brent. Ωστόσο, οι τιμές στα πρατήρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,082 ευρώ το λίτρο, έχοντας σημειώσει αύξηση σχεδόν 20% από τα τέλη Φεβρουαρίου. Το ντίζελ κίνησης κινείται γύρω στα 1,89 ευρώ το λίτρο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία 7 ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματικό δίκτυο τηλεφωνικών απατών με δράση και στην Κρήτη. Η συνολική λία τους εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα έργα ανάπλασης του πάρκου Ερυθρέας στις Μεσαμπελιές Ηρακλείου, μεταμορφώνοντας ριζικά την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ένα σύγχρονο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και κοινόχρηστων χώρων. Χειρόφρενο τραβάει ο κρατικός μηχανισμός την Τετάρτη 13 Μαΐου, καθώς η ΑΔΔ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία με βασικά αιτήματα, μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά επιδομάτων και την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ρεκόρ αφίξεων καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, με ψαλίδι όμως στη διάρκεια παραμονής, γεγονός που περιορίζει την αύξηση των εσόδων, αναδεικνύοντας ένα νέο ρίσκο για την αγορά, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Τραγωδία στο Ιράν. 8 νεκροί και 40 τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στην Τεχεράνη. Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να αποσαφινιστούν οι αιτίες και έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον κατασκευαστή του κτηρίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Η Εθνική.
0: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια με τον Δημήτρη Θημιάδη.
3: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες που μεταδίδουν όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα στην ελληνική επικράτεια? Τις ακούτε εδώ, στον Citia FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Στην εκπομπή με τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια που σας προσφέρει ο έξυπνος εκτυπωτής πολυμηχάνημα Smart Print. Σας περιμένω.
4: Rendez-vous.
3: Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ράδιο Κρήτη. Citia FM 95,5.

Καλώς σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Τετάρτη και 6 Μαΐου του 2026. Τι να πούμε για τη δολοφονία στην Μουδάρα, Μινά, τι να πούμε, μέρα μεσημέρι, τα όπλα μίλησαν για ακόμη μια φορά στην Κρήτη. Ένα 20χρονο παιδί χάθηκε. Ένας πατέρας επέλεξε να γίνει δικαστής και δήμιος 3 χρόνια μετά το θάνατο του γιού του. Ο δράστης φέρεται να είχε δώσει δείγματα, πλήρη δείγματα των προθέσεών του. Είχε επιτεθεί στο Νικήτα, το παιδί που χάθηκε, και στην οικογένειά του. Είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας τα Χριστούγεννα. Κυκλοφορούσε ελεύθερος και παρά τις καταγγελίες και τις κραυγές αγωνίας του νεαρού, κανείς μάλλον, εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό, ότι δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει. Η κηδεία του 20χρονου νικήστρα του Γεμιστού θα γίνει αύριο στο χωριό Χόνος Μιλοποτάμου, μέσα σε βαρύ πάνθος και οδύνη. Μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση. Κατηγορούμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι ότι χρησιμοποιούμε και κάποιες λέξεις κλισέ. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε την οδύνη έμεινα, ούτε την οργή, ούτε τίποτα από αυτά τα συναισθήματα που πρέπει να νιώθει η οικογένεια αυτού του παιδιού. 6 φορές φέρεται να πυροβόλησε ο δράστης εναντίον του νεαρού. Απίστευτες εικόνες στην Αμουδάρα, σε πολυσύχναστο σημείο, μέρα μεσημέρι, με τα περιπολικά, με τους δικυκλιστές της ομάδας Δίας, με ασθενοφόρα να πηγαίνουν έρχονται, με αποτυπώματα αίματος πάνω στην άσφαλτο. Απίστευτες εικόνες που ζήσαμε για ακόμη μία φορά εδώ στο νησί μας.

Εδώ μου γράφετε για, με αφορμή αυτά τα περιστατικά, για την δυσφήμιση του νησιού και τα λοιπά. Εντάξει, λίγο να το δούμε σφαιρικά το θέμα. Και αυτά που εκτιλήσονται, τα πιστολίδια, τα μαχαιρώματα, περιστατικά σαν το χθεσινό, εδώ μου γράφετε για, με αφορμή αυτά τα περιστατικά, για την δυσφήμιση του νησιού και τα λοιπά. Εντάξει, λίγο να το δούμε σφαιρικά το θέμα. Και αυτά που εκτιλήσονται, τα πιστολίδια, τα μαχαιρώματα, περιστατικά σαν το χθεσινό, νομίζω ότι πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι και αυτό είναι η Κρήτη.

με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, δυσφήμιση, ξεδυσφήμιση, προφανώς και είναι δυσφήμιση. Όταν είμαστε πρώτη είδηση για ένα τέτοιο αιματηρό περιστατικό, για το χαμό ενός νέου ανθρώπου, μέρα μεσημέρι, όπως είπαμε, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην είναι Κρήτη εδώ, σαν να είναι μια άλλη χώρα. Όμως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Επαναλαμβάνονται αυτά. Τη μια γυναικοκτονία, την άλλη δολοφονία, την άλλη ένα μαχαίρωμα, την άλλη μίλησαν τα όπλα γιατί ο ένας κοίταξε τον άλλο λίγο περίεργα και λίγο στραβά. Και αυτά όλα συνθέτουν την Κρήτη. Είναι ένα κομμάτι της Κρήτης. Τώρα, δυσφήμιση, προφανώς.

Και δεν είναι τώρα αυτό που έγινε μόνο χθες, είναι το τι μπορεί να ακολουθήσει. Έτσι. Έτσι. Είχαμε τα βορίζια πριν από μερικούς μήνες, να μην τα ξεχνάμε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε περισσότερους αστυνομικούς, Μινά, κάτι εκεί στην υποδιεύθυνση, στη Μεσαρά. Λοιπόν, δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ καλά ριζωμένες στο νησί. Είναι κάτι που το βλέπουμε, έτσι. Δεν λέω κάτι πολύ περίεργο. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα. Α, στα δικαστήρια είπαμε για να το απαγγελθούν οι κατηγορίες. Ο δράστης και αυτή η υπόθεση θα συνεχιστεί έτσι όπως συνήθως εκτυλίσσονται αυτές οι υποθέσεις, με την ευχή να μην έχουμε νέο αιματοκύλισμα ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να πάμε στα πολιτικά. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ας κάνουν εντύπωση αυτά που βγάζουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ξέρετε ότι μέσα από την εκπομπή εμείς δεν αναφερόμαστε σε ποσοστά. Αναφερόμαστε όμως στο τι λέει η κοινωνία για θέματα που την καίνε και την απασχολούν. Δηλαδή το τι ποσοστό βγάζει μια εταιρεία για τα κόμματα ή άλλη εταιρεία για τα κόμματα, αυτά τα αφήνουμε. Εμείς πιάνουμε τον παλμό της κοινωνίας. Για το πώς δηλαδή η κοινωνία, οι πολίτες, αυτοί που ρωτούνται από τους δημοσκόπους, αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και την καθημερινότητα στην Ελλάδα του 2026. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της βάσανα Αμινά. Αύριο έχουμε αυτή την πολύ συζητημένη κοινοβουλευτική ομάδα που διαβάζουμε ότι 40 βουλευτές είχαν δηλώσει μέχρι χθες ότι επιθυμούν να πάρουν το λόγο στην αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα. Θα πούν τα παράπονά τους και να τα ακούσει ο Πρωθυπουργός και οι εκπρόσωποι του επιτελικού κράτους, αυτή η ομάδα δηλαδή στο Μαξίμου, που το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί τα πειρά από τους βουλευτές. Οι περισσότεροι από τους διαφωνούντες βουλευτές θα ασκήσουν κριτική, αλλά εντός ορίων εσωκομματικής νομιμότητας. Έτσι. Φαίνεται, το είδαμε και από αυτά που έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, ότι το Μαξίμου έχει βάλει κάποιες κόκκινες γραμμές προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι έχουν και την αγωνία τι θα γίνει, θα είναι στη λίστα στις επόμενες εκλογές, δεν θα είναι, τι γίνεται με, με τους δικούς τους ψηφοφόρους, τα παράπονα κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα πούν χήμα και τσουβαλάτα. Οι βουλευτές θα δώσουν πάντως ένα μήνυμα. Όσο για τον Κώστα Καραμανλή, είχε κάνει μία προσπάθεια προσέγγισης, έκανε χθες μάλλον η Ντόρα Μπακογιάννη, να δώσει το παρόν ο κύριος Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον δεν τα κατάφερε. Διαβάζουμε ότι μία μισή ώρα λέει διήρκησε η συνάντηση, η οποία έγινε σε άριστο κλίμα, αλλά τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι, τουλάχιστον επικοινωνιακά, να μην δίνει το παρόν ένας πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, όσον αφορά τα άλλα, αυτά που αφορούν τον περισσότερο κόσμο ενδεχομένως, δεν θα έχουμε ούτε προανακριτική για τους πρώην υπουργούς στο Λίβανο και την κυρία Ρεμπατζή. Μάλλον δεν θα έχουμε ούτε εξεταστική για τις υποκλοπές. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο.

Και αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί, κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει τη συζήτηση στο 2015, στο 2018, στο δημοψήφισμα, τη συμφωνία των Πρεσπών κτλ. Και κάθε κριτική εναντίον της από εδώ και πέρα, ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του κράτους δικαίου, βαφτίζεται αυτομάτως τοξικότητα. Και με αυτόν τον τρόπο έτσι προσπαθεί να ελιχθεί και λίγο να απομακρύνει την προσοχή της κοινής γνώμης απέναντι σε όλα αυτά που παρακολουθούμε να εκτιλήσονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σας έλεγα λοιπόν για τις δημοσκοπήσεις. Στην τη δημοσκόπηση της Προράτα έχουμε εντοπίσει αρκετά σημαντικά ευρήματα που περιγράφουν την κατάσταση στη χώρα. Σχεδόν 7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένας στους 3 δεν εμπιστεύεται κανέναν για πρωθυπουργό. Η ακρίβεια κυριαρχεί ως το μεγαλύτερο πρόβλημα και εξακολουθεί το έλλειμμα, και ακολουθεί το έλλειμμα διαφάνειας και δικαιοσύνης. Κοινώς ζούμε σε μια χώρα που πιστεύει ότι στραβά αρμενίζουμε. Δεν εμπιστευόμαστε αυτούς που τη διοικούν και εννοείται το κομμάτι της ακρίβειας που δυσκολευόμαστε να βγάλουμε το μήνα κτλ. Βέβαια αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ίσχυε μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή παλαιότερα η δυσαρέσκεια εκφραζόταν και φαινόταν ένα φως στο τούνελ από κάποιον άλλον, τέλος πάντων, από κόμμα, από κίνημα κτλ. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε βαθιά δυσαρέσκεια, αλλά δεν υπάρχει αυτή η προσδοκία και οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν δείχνουν μάλλον ανεπαρκείς και τέλος πάντων δεν πείθουν επαρκώς.

οικονομικό κομμάτι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα αυτής της δυσαρέσκειας, γιατί όταν δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, προφανώς τα πράγματα είναι έτσι οριακά. Αυτή η οικονομική πίεση μεγαλώνει την οργή και το αίσθημα της αδικίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτό το ότι δυσκολεύεσαι, δεν φτάνει ο μισθός, η σύνταξη κτλ. Είναι και αυτό το αίσθημα της αδικίας που κυριαρχεί στην κοινωνία, βλέποντας τα σκάνδαλα να ακολουθούν το ένα μετά το άλλο. Να μην μιλήσουμε για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, με αυτό το χορό των εκατομμυρίων, με τις Πόρσε, με τις Φεράρι να μαρσάρουν, να αγανακτείς με τις υποκλοπές, να αντιλαμβάνεσαι την κατάργηση της ισονομίας και τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και ουσιαστικά να μην βλέπεις κάποιο αποτέλεσμα, να μην βλέπεις ούτε καν κινήσεις προς την κατεύθυνση τα πράγματα να διορθωθούν. Και μιλάμε για μια χώρα που βγήκε από τα μνημόνια, τέλος πάντων. Περάσαμε τα πάνδυνα εκείνη την εποχή και συνεχίζουμε να κοιμώνουμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς των σκανδάλων. Και είπαμε, το εξωφρενικό και το εξοργιστικό για την κοινωνία είναι ότι δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν βλέπουμε μια κυβέρνηση να αναλαμβάνει την ευθύνη, να λέει ότι κακώς έγιναν όσα έγιναν, να παραδέχεται ότι ευθύνονται και στελέχη της και βουλευτές και οτιδήποτε. Δεν βλέπουμε κινήσεις που να κάνουν τον κόσμο να σκέφτεται, τους πολίτες να σκέφτονται ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ότι θα γίνουν καλύτερα, ότι πήρε το μήνυμα η κυβέρνηση ότι κακώς έγιναν όσα έγινε εδώ. Βαφτίζεται το ψάρι κρέας, έτσι το λένε, μηνά. Ναι, και πάμε παρακάτω, αλλά ο ένας κόμπος μετά τον άλλον μαζεύονται πολύ στο χτένι και φοβάμαι στο τέλος να μην σπάσει.

0: Λοιπόν, έχουμε δύο διαφημιστικά διαλύματα. Μου το θυμίζει εδώ ο Μινάς. Οπότε θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Με ακρίβεια θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. 2,20 βενζίνη και γύρω στο 2,20. Ωραιότατη τιμή. Πραγματικά τιμή ευκαιρία σε ταξίδια. Να κάνουμε ταξίδια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η
2: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Κάνε τη ζωή σου εύκολη, σύγχρονη, δημιουργική. Μπες στον κόσμο της Τσιφετάκης Euronics. Προϊόντα υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες σου κάθε στιγμή της ζωής σου. Ηλεκτρικά είδη, συσκευές οικιακής χρήσης, είδη πληροφορικής, gadgets και ό,τι άλλο ψάχνεις σε ασυναγώνησες τιμές. Τσιφετάκης Euronics. Καποδίστρια 6 δίπλα από τα Κέψη Τίας. Τηλέφωνο 28430-23646. Τσιφετάκης Euronics. Κάνε τη ζωή σου όπως σου αξίζει.

0: Radio Crete. CTFM 95,5.
1: Λοιπόν, από χθες κυκλοφορεί η είδηση ότι η κυβέρνηση εξετάζει να σπάσει πάλι το κουμπαρά και να δώσει άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Προκειμένου να έχουμε νέες παρεμβάσεις με αφορμή την ακρίβεια, να συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ίσως και η επέκταση του Fuel Pass. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα. Είναι και η δική σας η άποψη ότι όλο αυτό δεν έχει καμία, δεν φέρνει καμία ανακούφιση στην τσέπη σας. Είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι σήμερα εμείς εδώ στο Ηράκλειο πληρώνουμε την αμόλυβδη γύρω στα 2,20 ευρώ και 20 λεπτά. Και ζήτησα από τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο να συζητήσουμε έτσι λίγο τα θέματα αυτά, τι γίνεται με τα καύσιμα, τι αυξήσεις περιμένουμε, γιατί είναι δεδομένες οι αυξήσεις που περιμένουμε και σε άλλα προϊόντα το επόμενο διάστημα. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Ραυτόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σμιτονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτό το νέο πακέτο που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, αυτή τη συνέχιση των μέτρων κατά της ακρίβειας όπως έχουν βαφτιστεί λόγω του πολέμου βεβαίως και της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων?
2: Κυρία Σμιτονάκη, φτάνει να σας πω το εξής. Η κυβέρνηση έλεγε ότι από τα 4 εκατομμύρια περίπου ιδιοκτήτες γιοταχή, αυτοί που θα πάρουν το Fuel Pass ήταν περίπου 3.100.000. Μέχρι στιγμής με τα επίσημα στοιχεία, αυτοί οι οποίοι πήραν το Fuel Pass, οι δικαιούχοι του Fuel Pass, ήταν 2.600.000. Οι υπόλοιποι 600.000 δικαιούχοι δεν έκαναν τον κόπο να μπουν μέσα στην πλατφόρμα προκειμένου να πάρουν το Fuel Pass. Αυτό το οποίο υπάρχει και βλέπουμε μια επιδοματική πολιτική η οποία να συνεχίζεται και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν αφορά ιδίως την μεσαία τάξη. Είτε αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, είτε αυτοί είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονται με κάτι παραπάνω από τον κατώτατο μισθό ή από τον μέσο μισθό στη χώρα μας.
1: 600.000 Έλληνες δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να μπουν στην πλατφόρμα να δώσουν...
2: 600.438.317 δεν μπήκανε για την ακρίβεια.
1: Τώρα αυτό εσείς τη μετάφραση δίνετε. Θα μου πείτε με 50 και 60 ευρώ το δίμηνο ποιο πρόβλημα λύνεται, αλλά θεωρείτε δηλαδή ότι ήταν τόσο ευτελές το ποσό που δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να το κάνουν ή υπάρχει άλλη μετάφραση?
2: Όχι, ο ένας λόγος είναι αυτός που είπατε και ο δεύτερος λόγος είναι ότι σταθμεύσανε, παρκάρανε, αφήσανε τα αυτοκίνητά τους.
1: Ναι, αν έχεις την πολυτέλεια.
2: Άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι. Ή δηλαδή τα λεωφορεία, στα κέντρα, είτε το ηλεκτρικό, είτε το μετρό, είτε το τρόλε, είτε το τραμ. Μιλάω για την Αθήνα, το ίδιο συμβαίνει και με την Θεσσαλονίκη. Είτε πήραν το μετρό, είτε πήραν το λεωφορείο. Και σε όλα τα αστικά κέντρα, όπως είναι στο Ηράκλειο, όπως είναι στη Χανιά, όπως είναι σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό είναι ένας από τους λόγους ο οποίος δεν πήγαν στην διαδικασία να πάρουν το Fuel Pass. Και το δεύτερο είναι αυτός ο λόγος που είπατε, ότι σου λένε δηλαδή, να πάρω 25 ευρώ στην κάρτα, έτσι, γιατί αν τα πάρεις στην τράπεζα είναι 20 ευρώ. Να πάρεις 25 ευρώ για ένα μήνα να κάνει τι? Φτάνει για τα 25 ευρώ, φτάνουν για 3, 4, 5 ημέρες. Να πάρεις βενζίνη ή να βάλεις τα καύσιμα τα οποία χρειάζεσαι για να προκειμένου να πας στη δουλειά σου. Όχι για να κάνεις δηλαδή να πας στην εκδρομή ή να πας βόλτα. Να πας στην δουλειά σου και να γυρίσεις στο σπίτι σου. Μπορείς. Μόνο οι δραστηριότητες των παιδιών, μόνο αυτά τα οποία έχει να κάνει το κάθε νοικοκυριό όλη την ημέρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι, θα έλεγα, όχι ευτέλεστο στο ποσό, είναι ανάξιο λόγο. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε να κάνει είναι όπως έκανε στο πετρέλαιο κίνησης, 20 λεπτά μείωση στην Αγγλία, το ίδιο πράγμα να κάνει και στην βενζίνη. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο δεν το κάνει στην βενζίνη το ίδιο πράγμα που έκανε στο πετρέλαιο κίνησης? Ποιος είναι ο λόγος? Απλά να λέμε ότι κάνουμε fuel pass ή να λέμε ότι κάνουμε μια επιδημοτική πολιτική, η οποία το λέω είναι για μερικές κοινωνικές ομάδες τις πιο ευάλωτες και δεν είναι για όλους, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι για όλους. Όποιος έχει γιοταχή ή οτιδήποτε το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο κίνηση, τα 20 λεπτά αφορά όλους. Και ευάλωτους και μεσαία τάξη και πλούσιους και όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο αυτό δεν έγινε στη βενζίνη? Ναι. Θα μας απαντήσει κάποιος.
1: Για τους τουρίστες, δεν, νομίζω ποιος, δεν θυμάμαι ποιος υπουργός του ΕΠΕ. Θα τους ευνοήσουμε, λέει, τους τουρίστες, και δεν είναι μέτρο, λέει, αυτό που θα ανακουφίσει τον κόσμο. Θέλω να πω, ένα από τα πολλά επιχειρήματα που έχουμε ακούσει από πλευράς κυβέρνησης για αυτό το αίτημα, που αν υλοποιούνταν θα πραγματικά θα ανακούφιζε τους πολίτες. Αλλά θέλω να πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Ραυτόπουλε. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων δεν μένει μόνο στο ρεζερβουάρ. Μεταφέρεται στα προϊόντα, στο ράφι, λόγω των μεταφορικών, και δημιουργεί αυτόν τον φαύλο κύκλο του πληθωρισμού. Θέλω να μας δώσετε την εικόνα για το τι περιμένει τους καταναλωτές στα ράφια τις επόμενες εβδομάδες. Και μου ζητάει εδώ ένας ακροατής, λέει, επιτέλους ρε παιδιά έχουμε και παιδιά, τι θα γίνει και με τις τιμές των παγωτών, γιατί καλοκαιριάζει. Πόσο θα πάει η μπάλα, θα πάει κανένα τάλιρο φέτος, δηλαδή ήταν 3,5 πέρυσι αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, φέτος εγώ δεν έχω πάρει ακόμα παγωτό, δεν ξέρω τις τιμές.
2: Θα πούμε 2-3 πράγματα. Να πούμε, να συγκρίσουμε το λεφτά από τα παγωτά. Καταρχήν έχουμε διαπιστώσει, όπως κάθε χρόνο κάνουμε την έρευνά μας, κυρία Σιμιατονέκη, θα το δείτε και εσείς, θα το δουν και οι καταναλωτές, θα το προσέξουν, θα το παρατηρήσουν αγοράζοντάς τα. Έχουμε δει παγωτά τα οποία πέρσι, για παράδειγμα, ένας πύραυλος ήταν στα 142 γραμμάρια, φέτος αυτός ο πύραυλος και η τιμή του αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε στα 134,3 γραμμάρια. Δηλαδή μειώθηκε κατά 7,7 γραμμάρια. Μπορεί για τον καταναλωτή να μην είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλη μείωση, αλλά φανταστείτε η πολυεθνική εταιρεία η οποία παράγει αυτά τα παγωτά, τι δισεκατομμύρια έσοδα έχει.
1: Προφανώς. Η τιμή
2: είναι στα 3 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Συγγνώμη, 3 ευρώ δεν σας άκουσα.
2: 80 λεπτά.
1: 3,80, μάλιστα. Ναι.
2: Έτσι ήταν 3,30.
1: Α, είναι 134 γραμμάρια φέτος και είναι 3,80, ενώ πέρυσι ήταν 142 και ήταν 3,30. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν τα τυποποιημένα, τα παγωτά αυτά που αγοράζουμε, η οποία η τιμή μονάδος, η μονάδα μέτρησης είναι το λίτρο. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν και λέει, παίρνουμε ένα παγωτό, 2 λίτρα, 1 λίτρο.
1: Τις οικογενειακές συσκευασίες, λέτε. Τις οικογενειακές συσκευασίες. Μάλιστα.
2: Αν μετατρέψουμε το λίτρο σε γραμμάρια, το βάρος του παγωτού είναι το 1 λίτρο 550 γραμμάρια. Αυτό το οποίο θα δούμε τώρα είναι δύο πράγματα. Το ένα, ότι πολλές συσκευασίες από των 3 λίτρων έχουν γίνει 2 λίτρα και 700 ml.
1: Ναι.
2: Το άλλο που θα δούμε είναι ότι πολλές εταιρείες είναι το 1 λίτρο. Είναι από 550 γραμμάρια, άλλη εταιρεία το έχει 500 γραμμάρια, άλλη 470 γραμμάρια, άλλη 450 γραμμάρια. Αλλά εσύ αγοράζεις 3 λίτρα. Αλλά το βάρος τους είναι λιγότερο από ό,τι πραγματικά θα έπρεπε να γίνει. Και τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Υπάρχουν διωγκωτικά τα οποία αυξάνουν τον όγκο του παγωτού στη συσκευασία, αλλά μειώνουν τα γραμμάρια. Αυτό γίνεται στις οικογενειακές συσκευασίες. Το επόμενο το οποίο θέλουμε να πούμε όσον αφορά τις αυξήσεις, οι οποίες είπατε αναμένονται, όχι, δεν αναμένονται. Αμέσως μετά το Πάσχα οι βιομηχανίες έχουν ξεκινήσει ήδη και έχουν στείλει αυξήσεις στα καταστήματα γενικής πώλησης, στα σούπερ μάρκετ, οι οποίες φτάνουν το 15%. Ενδεικτικά να σας αναφέρω σε τυροκομικά, σε κονσέρβες, σε αλαντικά, σε γάλα ευαπορέ, σε σοκολατοειδή, σε πάρα πολλά προϊόντα. Επίσης, οι βιομηχανίες ξεκίνησαν τον δεύτερο κύκλο μείωση του περιεχόμενου, όπου θα διαπιστώσετε ότι, για παράδειγμα, πολλά σνακ, όπως είναι πατατάκια, γαριδάκια, δακουλίνια, πακοτίνια, θα δείτε σε λιγότερο, στην ίδια συσκευασία, αλλά λιγότερο περιεχόμενο. Δηλαδή, τα πατατάκια τα οποία ήταν 90 γραμμάρια, τώρα γίνανε 70 γραμμάρια, ήταν 10,94 η τιμή κιλού και τώρα είναι 13,94 η τιμή κιλού, δηλαδή μία αύξηση περίπου 30%, αλλά και μείωση στο περιεχόμενο από τα 90 στα 70 γραμμάρια περίπου 30%.
1: Το σακουλάκι είναι το ίδιο, αλλά έχει περισσότερο αέρα, φαντάζομαι, μέσα.
2: Περισσότερο αέρα, ακριβώς.
1: Όπως επίσης
2: τα τυρογαριδάκια, τα οποία ήταν 85 γραμμάρια, τώρα έχουν γίνει 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια ήταν 75 γραμμάρια, έχουν γίνει 65 γραμμάρια. Τα δρακουλίνια ήταν 75 γραμμάρια, έχουν γίνει 60 γραμμάρια. Ναι. Τυράκια, τα τριγωνάκια τα λεγόμενα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε για ποια εταιρεία μιλάω, για ποια τριγωνάκια τυριά. Αυτά λοιπόν που ήταν τα 8 ήταν στα 130 γραμμάρια και τώρα γίνεται 132 γραμμάρια και τώρα γίνονται 120.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Είναι η ίδια ποσότητα. Απλά ο καταναλωτής δεν θα κάτσει, το ξέρουμε, το γνωρίζουν και οι πολυεθνικές, δεν θα κάτσει να διαβάσει τη συσκευασία, τα ψηλά γράμματα που λέει πόσο ήταν το προηγούμενο βάρος στα τυράκια, τα 8 τεμάχια και πόσο είναι τώρα.
1: Ο καταναλωτής βλέπει ότι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι τιμές. Αυτό που λέτε εσείς είναι καλό να το βλέπουμε, γιατί πέραν το ότι ανεβαίνουν οι τιμές, έτσι, κάπου θεωρείται αυτό πραγματικότητα και κανονικότητα στη χώρα μας, ταυτόχρονα μειώνονται και οι ποσότητες. Που νομίζω ότι λίγο πολύ τώρα για τα γαριδάκια και τα πατατάκια μπορεί να μην το προσέχεις. Αλλά σε άλλες συσκευασίες, όπως είναι τα γιαούρτια για παράδειγμα, όλοι βλέπουμε πόσο έχει μειωθεί. Στα γιαούρτια έχει μειωθεί και το κυπελάκι, δηλαδή είναι πολύ πιο μικρό από αυτό που είχαμε πριν από κάποια χρόνια. Και μιας που είπατε και κονσέρβες, αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι ότι θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια αυτή η κονσέρβα με τα καλαμαράκια, η πολύ κλασική, αυτή η κόκκινη,
2: νομίζω ότι
1: ήταν από τα πιο φθηνά τρόφιμα που υπήρχαν ποτέ στην Ελλάδα. Θεωρώ εγώ, πριν από αρκετά χρόνια, επαναλαμβάνω. Και τώρα βλέπουμε κάτι τιμές που πραγματικά απορούμε, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Η οποία η κονσέρβα αυτή είναι βάρους μαζί με το υγρό, 400 γραμμάρια, το οποίο πωλείται σε τιμή λίγο 1-2-3 λεπτά λιγότερο από 5 ευρώ, 4,97, 4,98.
1: Σχεδόν 5 ευρώ, σχεδόν 5 ευρώ.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, άρα ακριβώς. Θα έχουμε μία...
2: Και δεν είναι μόνο αυτά.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτά. Έρχονται μία σειρά, γιατί ξέρετε, η μία βιομηχανία έρχεται μετά την άλλη και ανακοινώνει τις ανατιμήσεις της. Δεν τις κάνουν μόνο μιας όλες οι βιομηχανίες.
1: Ναι.
2: Εκείνο το οποίο περιμένουμε και τις επόμενες μέρες είναι και άλλες βιομηχανίες. Αυτό που έκανε μία βιομηχανία να το κάνουν και οι άλλες, τη μείωση των περιεχόμενων. Και αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι καταναλωτές στις αγορές τις οποίες κάνουν. Όπως να σας πω και στα απορρυπαντικά, ενδεικτικά να σας αναφέρω ένα απορρυπαντικό το οποίο ήταν 50 μεζούρες, έκανε 10,95. Έγιναν 44 μεζούρες, μειώθηκε και η τιμή του στα 9,50. Τώρα επανέφερε αυτή η βιομηχανία το απορρυπαντικό στις 50 μεζούρες, αλλά όχι 10,50, 11,98, 11,99, 12 ευρώ.
1: Από 10,50, 11,98. Ναι, μιλάμε για κάτι αυξήσεις πραγματικά. Δηλαδή, αυτή η ευκολία με την οποία βλέπουμε τις τιμές να ανεβαίνουν και παράλληλα βλέπουμε και από πλευράς κυβέρνησης και ελεγκτικών μηχανισμών, την Επιτροπή Ανταγωνισμού ή δεν ξέρω ποιον άλλον, να σηκώνει τα χέρια ψηλά και απλά να παρακολουθεί αυτό το ράλι των ανατιμήσεων.
2: Έτσι.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι και απορία ακροατή. Αυτό με τη μείωση του περιεχομένου, δηλαδή τις μικρότερες ποσότητες, αυτό είναι κάτι που αναγράφεται, έτσι δεν είναι? Δεν θεωρείται δηλαδή κάτι παράνομο? Σου λέει η εταιρεία ότι εγώ σου πουλάω το προϊόν αυτό, σου γράφω και πόσα γραμμάρια είναι, δεν σε παραπλανώ.
2: Στο γράφω απάνω.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ όμως πρέπει να θυμάσαι
1: πόσο πλήρωνες...
2: ήταν πριν το περιεχόμενο.
1: Ναι.
2: Έτσι, εδώ όμως εμείς τι έχουμε πει στο Υπουργείο Αναπτυξιών ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας? Έχουμε πει στο ράφι το οποίο, σε όποιο προϊόν έχει μειωθεί το περιεχόμενό του, να υπάρχει ένα ταμπελάκι δίπλα που να λέει ποια ήταν η προηγούμενη ποσότητα και ποια είναι αυτή η σημερινή. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο καταναλωτής. Αν βλέπει ότι παραπλανείται, ότι αγοράζει ακριβότερα ένα προϊόν το οποίο το αγόραζε μέχρι χτες στην ίδια τιμή αλλά με λιγότερο περιεχόμενο, να μην το αγοράσει. Να στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλες εταιρείες που δεν έχουν κάνει τη μείωση. Αυτή θα είναι και η επιβράβευση των καταναλωτών απέναντι στις εταιρείες οι οποίες δεν μειώνουν το περιεχόμενό τους. Εδώ έχουν φτάσει οι κάψουλες του καφέ και η ασημιατονάκη. Η οποία η κάψουλα δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί αν αλλάξει κάψουλα θα πρέπει να αλλάξουν όλοι οι καταναλωτές που έχουν καφετιέρα.
1: Τις μηχανές πρέπει να αλλάξουν.
2: Εκείνο το οποίο έχουν κάνει είναι στην ίδια κάψουλα το περιεχόμενο ήταν 57 γραμμάρια ο καφές και τώρα έχει γίνει 52. Αυτό ο καταναλωτής δεν το βλέπει.
1: Ναι.
2: Γιατί την ίδια κάψουλα βάζει στη μηχανή του εσπρέσο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και παγωτά και τυροκομικά και κονσέρβες και σοκολάτες και τι άλλο είπατε, και ακόμα και ο καφές. Καλά, μια ερώτηση, γιατί βλέπω για τις διεθνείς τιμές, αυτή τη σοκολάτα και τα λοιπά, δεν έχουν πέσει οι τιμές, οι διεθνείς.
2: Η σοκολάτα, το κακάο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει μειωθεί 70%. Από 12.700 δολάρια που είχε ο τόνος, τώρα έχει περίπου στις 3.400 δολάρια. Ναι. Ο καφές λίβρα που είχε 437 δολάρια έχει σήμερα 286.
1: Ναι,
2: και βλέπουμε, παρόλο τις μειώσεις της τιμής, τιμές στη χώρα μας να αυξάνεται η τιμή.
1: Αυτό έχει να κάνει με τους χοντρέμπορους.
2: Και το καφέ.
1: Με τους χοντρέμπορους έχει να κάνει.
2: Με τους χοντρέμπορους και με τις βιομηχανίες. Με τους εισαγωγείς που κάνουμε, τις εισαγωγές που γίνονται από τις χώρες είτε του Ισημερινού είτε της, στην Βόρεια Αφρική κτλ. Οι χώρες οι οποίες παράγουν τα προϊόντα αυτά. Που τώρα έχουν μεγαλύτερες ποσότητες γιατί οι καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει. Και υπάρχει μεγαλύτερες ποσότητες που βγάζει, γι' αυτό έχει και μειωθεί τόσο πολύ η τιμή στο χρηματιστήριο.
1: Και το επιχείρημα που εμείς. Αυτό. Εμείς δηλαδή. Τι έχουν στις αποθήκες τους και είχαν αγοράσει με τις παλιές τιμές τότε που ήταν στα ύψη.
2: Αυτό είναι που λέει εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση.
1: Μάλιστα.
2: Ότι είχαμε αποθέματα στις αποθήκες μας. Πάρα πολλά αποθέματα. Γι' αυτό το λόγο και την έχουμε αγοράσει με υψηλή τιμή. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να μειώσουμε τις σοκολάτες. Αλλά δεν βλέπουμε μείωση μόνο. Βλέπουμε αυξήσεις. Δηλαδή μια σοκολάτα 100 γραμμαρίων που είχε 2,48 σήμερα πωλείται σε 2,76.
1: Λοιπόν, με τι κλείνουμε τη συζήτηση, κύριε Ραυτόπουλε, σε εσάς θα το αφήσω.
2: Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουν, κυρία Συνετονέκη, και το επαναλαμβάνουμε, ας γινόμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή στον κάθε καταναλωτή, είναι να κάνει έρευνα αγοράς στο προϊόν, στα προϊόντα τα οποία θέλει να αγοράσει, τα τρόφιμα ή τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά να βλέπει και την τιμή της μονάδας, είτε η τιμή κιλού, είτε
1: αυτό
2: η τιμή.
1: Αυτό σε τι θα τον βοηθήσει, κύριε Ραυτόπουλε? Αυτό θα λίγο πολύ. Ναι, αλλά τι θα κάνει, δεν πρέπει. Ποια άλλα είναι ποια άλλα προϊόντα, σε άλλες εταιρείες, δηλαδή σε πόσα σούπερ μάρκετ πρέπει να πάει ένας καταναλωτής για να μπορέσει να γεμίσει το τραπέζι του, για παράδειγμα? Γιατί θα πρέπει ο καταναλωτής να κάνει αυτό το κυνήγι και να μην φροντίζει το κράτος να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται εδώ και 5 χρόνια?
2: Γιατί αυτό θα έπρεπε να υπήρχε ο ηλεκτρικός μηχανισμός, ο κατάλληλος, αυτό που λέμε η προστασία καταναλωτή και εποπτείας αγοράς, η νέα ανεξάρτητη αρχή, η οποία ακόμα οργανόγραμμα δεν έχει, ακόμα πρόσληψη δεν έχουν εκείνοι και ελεκτές δεν έχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ηλεκτρικός μηχανισμός, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει για λογαριασμό του κράτους την αγορά?
1: Ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση.
2: Υπάρχουν μερικοί δεκάδες ελεκτές που καλούνται να ελέγξουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Μάλιστα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα και αυτή την καθημερινότητα στην Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, κύριε Ραυτόπουλε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6-2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
6: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
7: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
6: Πλήρης γκάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
7: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά.
8: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
9: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
8: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
10: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
11: City FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: Radio Crete. CTFM 95,5.
1: Τρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής κτηνιατρικής και πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κρήτης, ο κύριος Αλέκος Στεφανάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στεφανάκη.
2: Καλό μεσημέρι στις στάσεις του ακροατές.
1: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις που έχουμε στη χώρα μας όσον αφορά την κτηνοτροφία, τον εφιάλτη της Ευλογιάς και του αυθόδους πυρετού εσχάτος στη Λέσβο, τις σφαγές εκατοντάδων χιλιάδων εγωπροβάτων στην χώρα μας, το γεγονός ότι στο νησί μας μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και ευχόμαστε έτσι αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί, δεν έχουμε αυτές τις ζωονόσους τις καταστροφικές, αν και οι δικοί μας εδώ οι κτηνοτρόφοι λένε ότι αν έρθουν αυτές οι ζωονόσεις στη δική μας την περιοχή, δεν θα επιτρέψουν τις σφαγές ζώων. Κύριε Στεφανάκη, πού βρισκόμαστε σήμερα όσον αφορά την κτηνοτροφία? Αναφέρομαι στην Ελλάδα του 2026.
2: Ναι. Να πιάσω με αυτό που είναι πολύ πολύ σωστή ερώτηση και μας αφορά όλους, μια και η κτηνοτροφία σαν δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στην Ελλάδα παράγει το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου, το υψηλής βιολογικής αξίας τρόφιμο, τα γάλα, κρέας και αυγά και με όλα τους τα προϊόντα. Ασφαλώς οι δυτικές χώρες έχουν φροντίσει, επειδή έχει αυτό το ρόλο η κτηνοτροφία, να είναι αυτάρκης και εξαγωγικές. Εμείς παλεύουμε, σε κάποιους κλάδους έχουμε αυτάρκεια, αλλά δυστυχώς ως χώρα δεν τα έχουμε πάει καλά. Δεν υπήρξε η ανάλογη πολιτική για συντήρηση, εξέλιξη, προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα και ένας τομέας που παλεύαμε να έχουμε την αυτάρκειά μας ή ακόμα και να κάνουμε εξαγωγές, που είναι και το βαρύ μας όπλο η εγωπροβατοτροφία, τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί ένα σοκ, θα έλεγα, με την είσοδο και διασπορά, όπως ακριβώς το λέω, είσοδο και διασπορά νοσημάτων διάφορης σοβαρότητας, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο τα νοσήματα που είναι στον πίνακα α της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υποχρεωτική ο εντοπισμός και η σφαγή. Κάθε φορά που εισάγονται ζώα και διασπείρονται πάρα πολλά νοσήματα, τα οποία ταλαιπωρούν μετά την παραγωγική διαδικασία, μειώνουν τις αποδόσεις και πολλές φορές οδηγούν σε φτώχευση της εκμεταλλεύσης.
1: Εσείς μιλάτε, θα σας διακόψω λίγο, αλλά θέλω έτσι να κάνουμε ένα διάλογο. Μιλάτε για έλλειψη σχεδιασμού, έλλειψη προοπτικής, ήρθαν και οι ζωονόσοι πρόσφατα και έχουμε αυτές τις εξελίξεις. Ναι. Θέλω να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ενώ έχουν χτυπηθεί κοπάδια από την Ευλογιά, η μοναδική λύση να είναι η σφαγή. Σφαγιάστηκαν πάνω από 500.000 εγωπρόβατα στην Ελλάδα και να μην έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε. Είναι 2 χρόνια, κύριε Στεφανάκη, εσείς θυμάστε καλύτερα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει ελεγχθεί ακόμα η ζωονόσος?
2: Ναι, είναι δυνατόν γιατί, καταρχήν, αν θυμάστε καλά, ξεκίνησε το πρόβλημα με την Πανόλη. Εκεί που, επειδή ήταν και ένα σχετικά πιο εύκολο νόσημα, έγινε ένας πολύ καλός συντονισμός από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των περιφερειών, όπου εμφανιστήκαν τα προβλήματα και καταφέραμε και ελέγξαμε το πρόβλημα. Η Κρήτη αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα, γιατί είχαμε 2 εκτροφές που είχαν, γιατί κουβαλήθηκε η Πανόλη στην Κρήτη, σε 2 εκτροφές ανασκουμπόθηκαν οι υπηρεσίες με την συμμετοχή των κτηνοτρόφων και το πρόβλημα εξαλείφθηκε. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα.
1: Ναι, αλλά σε κεντρικό επίπεδο δεν βλέπουμε κάτι ανάλογο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι εν έτη 2026, επαναλαμβάνω. Έτσι, δεν ξέρω πώς αντιδρούσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορεί εμείς να συνεχίζουμε να έχουμε βλογιά 2 χρόνια μετά το πρώτο κρούσμα και η μοναδική λύση που προτείνεται από πλευράς πολιτείας να είναι οι σφαγές.
2: Να σας πω κάτι, τι έχω την αίσθηση ότι έχει γίνει και που για μένα είναι το λάθος. Το λάθος είναι ότι πρώτον δεν ενημερώθηκαν οι κτηνοτρόφοι, δεν τους δόθηκε η ευθύνη και δεν έχει δοθεί ακόμη, και είμαι κάθετος σε αυτό. Δηλαδή καμιά υπηρεσία δεν θα μπορέσει να ελέγξει όση αστυνομία και να έχει, όσους λιμενικούς και να έχει, όση βοήθεια και να έχει, να ελέγξει την είσοδο ενός νοσήματος αν δεν συνειδητοποιήσουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι ότι κινδυνεύουν και το ρίσκο της εισαγωγής και της διασποράς των νοσημάτων αυτό. Δυστυχώς στην Ευλογιά, στην Ευλογιά έγινε το εξής. Ασχολούνταν οι υπηρεσίες με τη θανάτωση των ζώων και δεν είχαν χρόνο να κάνουν ιχνηλασιμότητα.
1: Καλά, είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Δηλαδή είναι δυνατόν να επιφορτίζονται οι επιστήμονες, οι κτηνίατροι με τη θανάτωση των ζώων και να μην δίνεται έτσι μια κεντρική κατεύθυνση να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι της ιχνηλάτησης? Ξέρετε, μας κάνει εντύπωση, αν και ξέρω την άποψή σας για το εμβόλιο, ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο, αν και επιμένουν οι κτηνοτρόφοι ότι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί τα ζώα, να μην είχαμε τόσες πολλές σφαγές, αλλά μου κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση τα αντανακλαστικά της πολιτείας σε κάτι τόσο σοβαρό όσο είναι το συγκεκριμένο.
2: Πάνω σε αυτό μιλάμε. Και εκεί φαίνεται είναι θέματα πολιτικής απόφασης και πόσο πέφτεις με τα μούτρα πάνω για να ελέγξεις ένα πρόβλημα το οποίο κινδυνεύει να σου δημιουργήσει απίστευτες καταστροφές σε ένα παραγωγικό τομέα της οικονομίας.
1: Άρα δεν το αξιολογείς τόσο σοβαρό όσο το συζητάμε εμείς τώρα, προφανώς για να δεις την κατεύθυνση μόνο σφαγές. Και θέλω να μου πείτε και τι γίνεται και με τον Αθώδη τώρα στη Λέσβο, άλλη καταστροφή για τους ανθρώπους εκεί, ένα κτηνοτροφικό νησί με παράδοση στην κτηνοτροφία. Λίγες μέρες πριν το Πάσχα είχαμε τις απαγορεύσεις, είχαμε τις κινητοποιήσεις. Εκεί έχουν Αθώδη, δεν έχουν Ευλογιά. Μαθαίνουμε ότι στην Κύπρο εμβολιάζουν για τον Αθώδη. Στη Λέσβο τι γίνεται?
2: Ναι, εδώ βλέπετε τις διαφορές. Εγώ είχα την τύχη και ήμουν πρόσφατα, έδωσα μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και είχα πάει πριν από 2-3 μέρες, όπου είχα την τύχη και συζητήσαμε. Και αυτοί αδράνησαν γιατί ήξεραν ότι στα κατεχόμενα είχε γίνει, υπήρχαν κρούσματα αυθόδους. Ναι. Η Κύπρος, θα ξέρετε, ότι έχει μια πολύ ισχυρή ζωική παραγωγή, εξαγωγική.
1: Ναι.
2: Έχουν αυτάρκεια.
1: Ναι.
2: Έχουν αυτάρκεια σε κυρινό, έχουν αυτάρκεια. Το δουλεύουν με ένα τρομερό τρόπο, έχουν εντατικοποιήσει τις κτηνοτροφίες τους, τις διαδικασίες τους, και αυτοί έχουν και πάρα πολύ μεγάλη χειροτροφία και σε μεγάλη πικρότητα, γιατί με το να χάσουν ένα κομμάτι από τη γη τους κάνανε υπερσυγκέντρωση στις κτηνοτροφικές μονάδες.
1: Mm-hmm.
2: Άρα είναι περισσότερο εκτεθειμένοι, με αποτέλεσμα, επειδή ο αυθόδης που μπήκε προσβάλλει τα δίχυλα, δηλαδή τα ζώα που έχουν 2 χιλές, δηλαδή προσβάλλει τα πρόβατα της κατσίκης, που τον κάνει σχετικά μικρή ζημιά. Εάν δεν υπάρχει εμπειρία, μπορεί να περάσει και περίπου απαρατήρητη. Κάνει τρομεκτική ζημιά όμως στα βοήδη, και δεν θέλω να σας πω τι κάνει στα χοιρινά, τους ήρους.
1: Ναι.
2: Άρα αυτοί αντιδράσανε γιατί να μπορέσουν να σώσουν την κτηνοτροφία τους, και εμβολιάσανε, ήταν μονόδρομος, αλλά αποκλείονται από την εξαγωγή τροφίμων προς τα έξω. Σε ορισμένες κατηγορίες που δεν εξυγιαίνονται.
1: Ναι, τέλος πάντων σώσαν τα ζώα τους, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν μπλακώθηκαν στις σφαγές όπως έγινε και στη Λέσβο. Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω, θα γίνουν εμβολιασμοί και στη Λέσβο? Αρχίζει που υπάρχει εμβόλιο. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σαν την ευλογιά.
2: Από ό,τι πληροφορήθηκα, τα εμβόλια που είχε σε απόθεμα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πήρε η Κύπρος και δεν υπάρχουν εμβόλια για μας.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό υπόθηκε. Δεν το έχω ψάξει να μην αναλάβω ευθύνη. Το θέμα είναι πιο ότι. Προσέξτε. Όταν έχουμε ένα νησί, η Λέσβος, ένα από τα πιο δυναμικά νησιά στο πρωτογενή τομέα, η Νάξος, η Κρήτη και η Λέσβος είναι κορονίδες στο κομμάτι της αγροδιατροφής. Έχουν πάνω από 350.000 ζώα, μεγάλα νούμερα για ένα νησί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο νούμερο και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μονόπλευρα να κάνουμε εντοπισμό και σφαγή αν δούμε ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο. Εκεί τώρα θέλει μεγάλη ταχύτητα για να γίνει η διάγνωση, να δούμε πώς είναι η έκταση. Είναι στις 5 εκτροφές. Ωραία, να τις φάξουμε να τελειώνουμε. Να λάβουμε τα υπόλοιπα μέτρα. Πρέπει όμως να γίνει μια ανάλυση κινδύνου, να δούμε η παραγωγή, το σύστημα εκτροφής θα μπορέσει να είναι αποτελεσματικό για να μην έχουμε διασπορά ή κάνει ο καθένας του κεφαλιού του και θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει, γιατί το να αποφασίσει το οποιοδήποτε υπουργείο, το οποιαδήποτε υπηρεσία να πάει να σφάξει 300.000 ζώα στη Λέσβο κάπου είναι, δεν είναι και λογικό.
1: Κύριε Στεφανάκη,
2: παρά το ότι λέγεται, δηλαδή θα πρέπει να δοθούν εναλλακτικές λύσεις για να δούμε τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός χειρισμός. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η μοναδική λύση είναι η σφαγή. Δεν είμαστε στο 1950. Όχι, δηλαδή είναι δυνατόν.
2: Ναι,
1: αλλά μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, καταλάβατε. Και ακούω και τους φτηνοτρόφους υπηρετικής Ελλάδας να λένε αυτές τις παλινοδίες από πλευράς πολιτείας για την όλο το χειρισμό της κατάστασης. Και μιλάμε για πραγματικά πολύ μεγάλο πλήγμα στον αριθμό των ζώων που παραμένουν πλέον, που έχουμε πλέον ως χώρα αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επειδή όμως έχω λίγο χρόνο, θέλω να μου κάνετε μια αναφορά, επειδή είστε αύριο ομιλητής σε μια πολύ σοβαρή και σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο Ατλαντής στις 5.30 το απόγευμα, για τη νέα ΚΑΠ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας, κύριε Στεφανάκη.
2: Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που ανέλαβε η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θέλει να βοηθήσει στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής, ούτως ώστε τα χρήματα, η κατανομή των χρημάτων της κοινής αγροτικής πολιτικής, που ξέρετε είναι πολύτιμα καταρχήν για την ίδια την κοινωνία, για να μπορεί να φάει σε λογική τιμή ένα προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας τοπικό. Και δεύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επιβίωση ενός τομέα της αγροδιατροφής της οικονομίας μας, το οποίο έχει και βάσεις και πόδια. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επομένως, πρέπει η Περιφέρεια και της έχει και στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα εδώ και χρόνια. Και θα πρέπει οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν και ασφαλώς η περιφέρεια και οι φορείς, δηλαδή όλο το παραγωγικό σύστημα να έχει άποψη. Να την καταθέσουμε και να υπάρχει απέτηση, τηρώντας τις απαιτήσεις της προκήρυξης της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, τα χρήματα να κατευθυνθούν στην ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας της Κρήτης σε ό,τι αφορά την αγροδιατροφή.
1: Μάλιστα.
2: Άρα θα γίνει μια πρώτη κουβέντα για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι λένε τα πρώτα μηνύματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, άρα ποιοι είναι οι περιορισμοί, οι στόχοι και όλα αυτά, για να αρχίσει ένας διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς για να κατευθυνθούν συνολικά και οργανωμένα από την περιφέρεια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένες προτάσεις, για να μην ξαναπάμε αδιάβαστοι. Γιατί στην προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική πήγαμε ως Κρήτη, ως περιφέρεια εντελώς αδιάβαστοι, δεν συμμετείχαμε και έγιναν αυτά που έγιναν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Κρήτη.
1: Μάλιστα. Κύριε Στεφανάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
2: Εγώ ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ και γιατί βοηθάτε, γιατί όλο το μυστικό είναι η κινητοποίηση των φτηνοτρόφων. να συνειδητοποιήσουν αυτό που, που τους αφορά. Και δεν χρειάζεται να λέμε πράγματα στα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή, αν έρθει ένα νόσημα εδώ, ομιγέννητο αυθόδης, με την πυκνότητα που έχουμε, με την πυκνότητα που έχουμε, και όταν κλείσουν οι πόρτες σε Γάλα και Αρνιά, ας δούμε πώς θα διατηρήσουν τα κοπάδια. Μάλιστα. Και θα τα κάνουν αφού θα τα έχουν, για να παίζουν τα κουδούνια.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο στόχος είναι να μην πει, ξέρετε, πόσους καυγάδες κάνω κάθε μέρα με παραγωγούς που βλέπουν στα social media. Ξέρετε, η Φιλή Λακών για παράδειγμα, η Γαλλία η ίδια τη δίνει με 270 κιλά γάλα.
1: Ναι.
2: Οι Ελληνάρες που χάσανε τις δικές τους φυλές, δεν αναθρέψανε μια φυλή από τις 26 που έχουμε, πήγανε τη Φιλή Λακών στα 500 κιλά. Κάποιοι εμπόροι, είναι εμπορικά μάρκετις και συστήματα και παρασύρονται οι δικοί μας και ρισκάρουμε κάθε μέρα. Και το δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε. Θα καταστρέψουμε αυτό που το έχουμε φτιάξει, που είναι πολύτιμο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Παρασύρονται
1: κύριε.
2: Οι άνθρωποι. Παρασύρονται. Και εγκαταλείπουμε τα δικά μας συστήματα που αποδεδειγμένα είναι βιώσιμα.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Στεφανάκη. Ήταν ο καθηγητής κτηνιατρικής και πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ Κρήτης, ο κύριος Στεφανάκης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Μανώλη τον Αργυράκη, αύριο και την Παρασκευή εκτάκτως θα είμαστε μαζί στις λίγο μετά τις 10 το πρωί. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα είναι μία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγεί το 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού. Κατά την προανάκριση, ο 54χρονος φέρεται να υποστηρίξει ότι η συνάντηση με τον 29χρονο ήταν τυχαία και όχι προσχεδιασμένη. Ανωδικές οι τιμές των καυσίμων στο Ηράκλειο, με την αμόλυβδη βενζίνη να αγγίζει και να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο σε ορισμένα πρατήρια. Στο μεταξύ, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη με βάση μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απάντηση εντός των επόμενων 48 ώρων, σύμφωνα με το Άξιος. Επεκτείνονται και στο δημόσιο τα φορολογικά κίνητρα που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα για την προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Στην Ολομέλεια της Βουλής παραπέμπεται η υπόθεση της άρσης ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Επιποδός βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας τις τελευταίες ημέρες για να καλύψει τα κενά στα στενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και των κέντρων υγείας στα νησιά εν ώψη της τουριστικής περίοδου, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί το φαινόμενο της μονοβάρδειας. Το Ιράν επιδιώκει αποκλειστικά μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτζή μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος κάλεσε σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Στα αθλητικά, η Arsenal νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League, όπου περιμένει την Bayern ή την Paris Saint-Germain που κοντράρονται απόψε στις 10 στο Μόναχο. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρεψε ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Σιτία FM. Το θέμα της ημέρας. Σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη φυσικών κινδύνων, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, προχωράει τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού σε κομβικά σημεία και κόμβου της επαρχίας Ιτίας, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών και την αναβάθμιση των υποδομών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δήμο Σιτίας, παρουσία του αναδόχου του έργου καθαρισμού ρεμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της πρόληψης εν ώψη ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία των παρεμβάσεων αυτό για την προστασία των πολιτών και των υποδομών, επισημένοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην πρόληψη, όσο και στην έγκαιρη υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Είχαμε μια αυτοψία στα ρέματα του Δήμου Σιτίας, σε όλα τα ρέματα μαζί με τον ανάδοχο. Για μας το ζητούμενο πάντοτε είναι η ασφάλεια των συμπολιτών και να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες ζημιές, αλλά αυτό που είναι ουσιαστικό για εμάς ότι μετά από καιρό περιμέναμε αυτή την βροχή και περιμέναμε και πώς θα δουλέψουν και τα ρέματα. Με τον ανάδοχο, τον κύριο Σύφη, κάναμε αυτοψία σχεδόν σε όλα τα ρέματα για να δούμε σε ποια σημεία είχαμε θέματα, έτσι ώστε από τώρα να προετοιμαστούμε και για την επόμενη χρονιά για να βελτιωθούμε. Το ζητούμενο για μας είναι ένας σωστός σχεδιασμός, όπου ο σωστός σχεδιασμός για την περιφέρεια Κρήτης και την περιφερειακή νότα Λασιθίου περιλαμβάνει και παρεμβάσεις με νέα τεχνικά αντιπλημμυρικά. Ήδη βρισκόμαστε εδώ στο Τρυπητό, ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και ήδη είμαστε στη διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης άλλων τριών νέων αντιπλημμυρικών για τον Δήμο Σιτίας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις περιοχές όπου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε δει ότι θα πρέπει να παρεύουμε. Η προσέγγιση μας σε σχέση πάντοτε με την προστασία και την ασφάλεια είναι τέτοια, έτσι ώστε να δίνουμε το βάρος στα επικίνδυνα σημεία. Είμαστε ευχαριστημένοι, μιας που όλα τα τεχνικά που κάναμε το προηγούμενο χρόνο, από το Παλέκαστρο μέχρι το Τρυπητό, μέχρι το Πισκοκέφαλο, δούλεψαν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, και είμαστε ευχαριστημένοι, παρόλο που είχαμε σε περιοχές το Δήμο Σιτίας και 150 χιλιοστά, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Όλο το βράδυ όμως, είναι σημαντικό να το αναφέρω, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία κάναμε παρεμβάσεις σε επαρχιακό δίκτυο, μιας που για μας το πρωτεύον είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας.
3: Έχουμε κάνει καθαρισμούς μετά την πλημμύρα που έγινε, από Παλέκαστρο, όλους εδώ τους δρόμους που έχουμε, από Αγιά Φωτιά, πολύ μεγάλα ρέματα μέχρι να κατέβουμε κάτω, το Παντέλι που είναι πολύ βασικό ρέμα και διαπλάτη του Παντέλι. Συνεχίζουμε προς τα μέσα Σκλαβεντιάκο, όλα αυτά τα ρέματα είναι καθαρά. Αποδείχθηκε μετά από τη δοκιμή που έγινε, αν έχουμε κάνει σωστή δουλειά ή όχι, τα ρέματα ήταν καθαρά, οπότε κατέβασαν νερό και μόνο, γιατί αν δεν ήταν καθαρά, ξέρετε πολύ καλό ότι τις προηγούμενες χρονίες κάποιες άλλες κατέβαζαν καλάμια, κορμούς, δέντρα. Όχι και τώρα ότι δεν κατέβασαν, πολύ λίγο καλάμι, το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε καν ότι έχει κατεβάσει τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος γιατί δοκιμάστηκαν τα ρέματα, άξιζε ο κόπος και η δουλειά που κάναμε, και τα λεφτά που βγήκαν από την περιφέρεια για τον τόπο μας δεν πήγαν χαμένα, πιάσαν τόπο. Αυτά έχω να πω.
2: Να αναφέρω επίσης ότι είμαστε στη τελική φάση της μελέτης της γέφυρας του Άι Γιάννη. Ήδη έχουμε μπει και στην διαδικασία της οριοθέτησης ανάντι και κατάντι του ρέματος, οπότε είμαστε αισιόδοξοι μέσα σε αυτή τη χρονιά να τελειώσουμε με όλες τις μελέτες οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν, δηλαδή με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων ανάντι και κατάντι, για να μπορούμε να δημοκρατήσουμε ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Σιτίας.
4: Εδώ πέρα σε όλους τους κόβους του Δήμου Σιτίας, περιφέρεια Κρήτης και η περιφερειακή ενότητα Λασιτίου προχωράει στον έξυπνο φωτισμό. Τοποθετούμε σε όλους τους κόβους και σε σημεία του επαρχιακού δικτύου που μας επιτρέπει η νομοθεσία τοποθέτηση φωτιστικών. Ήδη στο Δήμο Σιτίας τοποθετούμε από το ΒΑΙ μέχρι και εδώ στο Τρυπητό που είμαστε, στα σημεία τα οποία πρέπει να τοποθετηθεί, δηλαδή σε όλους τους κόμβους και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου όπου μας επιτρέπει το όριο, μιας που θα πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε και την νομοθεσία όπου χρειάζεται, αλλά είναι για μας σημαντικό, μιας που ειδικά σε αυτόν τον άξονα από τη Σιτία μέχρι και το ΒΑΙ είναι μια περιοχή όπου είναι αναπτυσσόμενη τουριστικά, έχουμε πολλούς επισκέπτες και έτσι θα δώσουμε ασφάλεια και στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες στην περιοχή.
5: Σιτία FM.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο δύο ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ψία μετά από επίθεση νεαρού με

0: Η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
1: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Τις Ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμμυράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμμυρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, στις στοιχείες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμμυράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζου πόρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση τη στρατηγική συνεργασία συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση νέων εξοπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν η ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Έλληνα Υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Εδώ το Ιτσεβέλ αποτυπώνει ολοκλήρωμα του δελτίου με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης.

0: Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Κινέζικων Αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκοόλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Ρέιβ χωρίς και τα μην είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί? Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Η κετομίνη στην πραγματικότητα είναι παυσίκωνο και αναισθητικό. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιογόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνδρας έκανε χρήση κεταμίνης για χρόνια, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνη, λέει η γιατρός Άινα Μούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις rave με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας. Αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά η κεταμίνη είναι φθηνότερη από το αλκοόλ και πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης λιγότερο επιβλαβής. Αλλά αυτό είναι μία πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μία αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που μετράει για τους χρήστες είναι ότι η κεταμίνη μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026, η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές κοινωνικές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα, κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε μεμονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
5: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
6: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
7: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
8: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
9: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
11: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
12: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
13: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
14: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
15: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
16: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 192096.

0: 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδονεράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στον εισαγγελέα 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την κοινωνία. Για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια. Έντονος είναι ο φόβος για αντίπεινα μετά τη δολοφονία στην Αμουδάρα, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τώρα οι ληστείες τιμές στον καυσίμο συνεχίζεται, προκαλώντας πονοκέφαλους στους οδηγούς και επιφέροντας μεγάλες αυξήσεις σε προϊόντα ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από τις συνεχείς ανατιμήσεις. Στο Ηράκλειο η τιμή της αμόλυβδης έφτασε να πωλείται ακόμα και 2,20 ευρώ το λίτρο. Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου προχωράει η ανάδειξη και η προστασία 8 περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλους που δεν είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού να υπονομεύουν την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων στην Κρήτη. Νέες οδηγίες για το Λεκομικό Μητρό από την Περιφέρεια Κρήτης εν αναμονή των οριστικών αναλύσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Νέα τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις Βούτες, με θύμα 78χρονο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παγιδευμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο οχημά του και ένα τείχο. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με ανήλικους και ενήλικες να τραυματίζονται όλο ένα και συχνότερα στους δρόμους. Αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση να καλείται να διαχειριστεί καυτά θέματα που η αντιπολίτευση σηκώνει εντός και εκτός Βουλής. Μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά, με νομοσχέδιο που προβλέπει και πρόστιμα. Καμπανάκι από την Τράπεζα της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για καιρό. Η Εκκλησία της Κρήτης βραβεύει τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννη Πυριωτάκη. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στο εισαγγελέα προσήχθη ο 54χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία του 20χρονου στην Αμουδάρα, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός δέχτηκε 6 πυροβολισμούς σε κεντρικό δρόμο μπροστά σε περαστικούς, προκαλώντας πανικό. Μετά την πράξη του, ο δράστης παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν εκατοντάδες φυσίγγια. Για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του, κατηγορούμενη για συνέργεια. Η τοπική κοινωνία παραμένει σε σοκ. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και όχι μόνο, την ώρα που σήμερα ο 54χρονος δράστης οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθούν οι ποινικές διώξεις για την στιγερή δολοφονία του 20χρονου νικήστρατου, που εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αμουδάρας. Η υπόθεση έχει παγώσει την περιοχή, όχι μόνο για την βιαιότητα της πράξης, αλλά και για το γεγονός ότι σημειώθηκε σε ώρα αιχμής μπροστά στα μάτια ανυποψίας των πολιτών. Περαστικοί και οδηγοί βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφικό θρίλερ, με πυροβολισμούς να πέφτουν σε κεντρικό δρόμο και τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, όλα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο δράστης, οδηγώντας το όχημά του, φέρεται να έκλεισε την πορεία του νεαρού, ακινητοποιώντας τον. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε. Ο 20χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πύρα από κοντινή απόσταση. Οι μαρτυρίες περιγράφουν αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, με τις αρχές να εντοπίζουν 6 κάλικες, στοιχείο που δείχνει τη σφοδρότητα της επίθεσης. Ο νεαρός, χτυπημένος, κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά, χωρίς να καταφέρει να ξεφύγει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό του. Το ίδιο βράδυ συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Σύμφωνα με τις αρχές, βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα των πυροβολισμών, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν τον ακριβή ρόλο της. Η ίδια, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον σύζυγό της, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον συγκρατήσει. Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο δράστης φέρεται να κινήθηκε ψύχραμα. Πήγε στο σπίτι του, άφησε εκεί την σύζυγό του, άλλαξε όχημα και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του. Στους αστυνομικούς, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η συνάντηση με τον νεαρό ήταν τυχαία και όχι προσχεδιασμένη. Όπως είπε, προηγήθηκε ένταση μεταξύ τους, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι ο 20χρονος τον χλέβαζε και κινήθηκε επιθετικά εναντίον του. Θόλος αφαίρεται να είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο σύζυγός του τον καλούσε να σταματήσει. Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο θα πούν αύριο το μεσημέρι συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί στον ιερό ναό του χωριού Χόνος Μιλοποτάμου.
1: Μουδιασμένο το Ηράκλειο από την εμψυχρό δολοφονία του 20χρονου, το έγκλημα συνδέεται με αιματηρή βεντέτα, καθώς ο 54χρονος δράστης φέρεται να έδρασε ως εκδίκηση για το θάνατο του δικού του παιδιού. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Η κοινή γνώμη συγκλονίζεται από μια νέα υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από σκοτεινό σενάριο εκδίκησης, αλλά είναι τραγικά αληθινή. Η τραγωδία που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, με τον 54χρονο να σκοτώνει τον 20χρονο οδηγό σε κεντρικό δρόμο του Δήμου Μαλεβιζίου, δεν έγινε ξαφνικά. Αντίθετα, φαίνεται πως αποτελούσε την κορύφωση μιας επικίνδυνης κατάστασης που είχε ξεκινήσει μήνες πριν, καθώς ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το θάνατο του γιού του, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη πριν από 3 χρόνια. Ο νεαρός φέρεται πως ήταν ο οδηγός του γιο ταχύ που ενεπλάκη στο δυστύχημα με συνοδηγό το γιο του 54χρονου. Ο δράστης αρχικά εμβόλησε το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια ακολούθησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου. Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το έγκλημα αυτό είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί. Άνθρωποι από το περιβάλλον του περιγράφουν το 54χρονο ως έναν άνθρωπο αγνώριστο. Έναν πατέρα που δεν κατάφερε ποτέ να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας αναζητούσε τον νεαρό άνδρα για περίπου 2 χρόνια. Σε βάρος του είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις, συστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως φέρεται να παραβίαζε, κινήσεις που ελόγευαν τον κίνδυνο για τον 20χρονο. Η τοπική κοινωνία έχει συγκλονιστεί από τη στιγερή δολοφονία σε ένα περιστατικό που φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά προσωπικής βεντέτας.
1: Έντονος είναι ο φόβος για αντίπεινα μετά τη δολοφονία του 20χρονου, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα, επιτηρούν διακριτικά τις δύο οικογένειες, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάρα εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία και βαριά ατμόσφαιρα στην τοπική κοινωνία, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν και νέα στοιχεία αξιολογούνται από τις αρχές, ενώ την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αυξημένη ανησυχία για το ενδεχόμενο αντιδράσεων ή ακόμα και αντιπίνων από το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος, γεγονός που έχει οδηγήσει την ελληνική αστυνομία σε αυξημένα μέτρα επιτήρησης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τόσο στο σπίτι της οικογένειας του 20χρονου, όσο και στο σπίτι του 54χρονου δράστη, με στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης ή νέου κύκλου έντασης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο μοιραίο τροχαίο δυστύχημα του 2023, το οποίο φέρεται να αποτελεί την αφετηρία της πολύχρονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και άλλα περιστατικά, όπως προκύπτει από καταγγελίες και μαρτυρίες που είχαν σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως το ιστορικό της διαμάχης, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις φαίνεται να κλιμακωνόταν σταδιακά μέχρι την τραγική κατάληξη της δολοφονίας. Στο μεταξύ, η κοινωνία της περιοχής παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και με τις αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, προκειμένου να αποτραπεί οποιοδήποτε νέο επεισόδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω βία.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων συνεχίζεται, προκαλώντας πονοκέφαλους στους οδηγούς και επιφέροντας μεγάλες αυξήσεις σε προϊόντα ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων από τις συνεχείς ανατιμήσεις. Στο Ηράκλειο, η τιμή της αμόλυβδης έφτασε να πωλείται ακόμα και 2,20 ευρώ το λίτρο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς δεν φαίνεται αποκλιμάκωση προς το παρόν στον κλειό των στενών του ορμούς. Οι συνεχείς αυξήσεις έχουν βάλει τη θηλιά στους οδηγούς που περιορίζουν τις μετακινήσεις, καθώς η αμόλυβδη στο Ηράκλειο έχει φτάσει ακόμα και τα 2,20 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η μέση τιμή στα πρατήρια της πόλης είναι στα 2,13 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησε επίσης πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και η μέση τιμή του είναι στο 1,92 ευρώ. Και αυτό επειδή υπάρχει επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία που θα συνεχιστεί και αυτό το μήνα. Η μέση τιμή στο λασίθι της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,13 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στο 1,93. Στο Ρέθυμνο 2,13 ευρώ η αμόλυβδη και το πετρέλαιο 1,92. Και στα Χανιά στα 2,11 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και στο 1,91 ευρώ το πετρέλαιο. Όλες αυτές οι τιμές αλλάζουν από πρατήριο σε πρατήριο λόγω του περιθωρίου κέρδους που περιορίζεται στα 12 λεπτά λόγω του πλαφών.
4: με τις τιμές στα καύσιμα να παραμένουν υψηλές, οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, δεν πρόκειται να δούμε πτώσεις στις τιμές με τις αυξήσεις να παραμένουν στην αγορά. Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν, είναι βέβαιο, όπως τονίζουν, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς είναι σοβαρό πλήγμα. Το Ιράν ήδη μειώνει την παραγωγή του, οι αναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, δεν πρόκειται να δούμε πτώσεις στις τιμές με τις αυξήσεις να παραμένουν στην αγορά. Οι αυξήσεις θα συνεχιστούν, είναι βέβαιο, όπως τονίζουν, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς είναι σοβαρό πλήγμα. Το Ιράν ήδη μειώνει την παραγωγή του γιατί δεν ξέρει πού να αποθηκεύσει το πετρέλαιο, χρησιμοποιεί πλήγμα.

0: τιμές και ίσως στο μέλλον δημιουργήσει και ανταγωνισμό.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των Βενζινόπολων του Ηρακλείου και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον κύριο Γιάννη Μαυράκη. Κύριε Μαυράκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Για δώστε μας τώρα τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί βλέπουμε τις τιμές ακόμα και εντός πόλης του Ηρακλείου να είναι στα 2,20 και παραπάνω ή και λίγο λιγότερο, ανάλογα με το πρατήριο.
2: Η αλήθεια είναι ότι μετά το Πάσχα που είχαμε δει μια αποκλιμάκωση των τιμών λόγω της εκεχηρίας που είχαμε στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράν, μόλις τελείωσε αυτή η εκεχηρία είχαμε ξανά μία άνοδο των τιμών τις τελευταίες εβδομάδες και έφτασε τα καύσιμα να πωλούνται, όπως είπατε κι εσείς, με μία μέση τιμή, η βενζίνη πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο και το πετρέλαιο πάνω από 1,90. Το πολύ θετικό μήνυμα είναι ότι σήμερα βλέπουμε τα χρηματιστήρια να έχουν κάνει κουτιά, η τιμή του αργού πετρελαίου να έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια, μάλιστα πριν από λίγο νομίζω ότι είδα κάτω και από τα 97 δολάρια. Είναι μια βουτιά που έκανε το πετρέλαιο άμεσα στη φήμη ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου. Μια φήμη η οποία βγήκε από την Αμερική και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Εφόσον το πετρέλαιο κλείσει με μια τέτοια πτώση, θα ξεκινήσουμε άμεσα από αύριο να βλέπουμε τα δηληστήρια να πωλούν, να αρχίσει μια πτώση των τιμών και ευελπιστούμε αυτό να διατηρηθεί και όντως να επαληθευτούν αυτά τα οποία λέει η Αμερική, να έχουμε μια λήξη συναγερμού, μια λήξη του πολέμου και αυτό να επιφέρει επιτέλους μια αποκλιμάκωση των τιμών, την οποία να την δούμε και εμείς, να τη δουν εν συνεχεία.
1: Πόσο άμεσο θα είναι αυτό, κύριε Μαυράκη, με δεδομένο ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει ουσιαστικά να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες των καυσίμων, δηλαδή του πετρελαίου που εφοδιάζονται τα δηληστήρια και βεβαίως η υπόλοιπη διαδικασία. Άρα πόσο πιθανό είναι σε περίπτωση λήξης του πολέμου να το δούμε άμεσα να γίνεται?
2: Θα το δούμε αρκετά άμεσα, σταδιακά, αλλά άμεσα, δηλαδή την πτώση των τιμών θα τη δούμε αρκετά άμεσα. Ναι. Το άμεσο είναι η χρονοκαθυστέρηση εφοδιασμού των πρατηρίων, διότι όπως έχουμε πει, το διηλιστήριο, άσχετα αν προμηθεύεται ή δεν προμηθεύεται, το διηλιστήριο διαμορφώνει τις τιμές χρηματιστηριακά. Άρα λοιπόν, εμείς από αύριο, όποιος αγοράζει καύσιμα, θα αγοράζει κατά τη φθηνότερα. Μάλιστα. Και όσο θα παραμένει αυτό, συνέχεια κάθε μέρα θα είναι και φθηνότερα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, περιμένουμε αυτή η χρονοκαθυστέρηση των 2-3 ημερών, 4 ημερών, να περνάει αυτή η πτώση και στην κατανάλωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
1: Με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου προχωράει η ανάδειξη και προστασία 8 περιοχών εξαιρετικού φυσικού κάλους που δεν είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ενδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Η περιφέρεια Κρήτης εντόπισε 8 περιοχές με ξεχωριστή φυσική ομορφιά και διαμόρφωσε ένα σχέδιο για την ανάθεση περιβαλλοντικών μελετών και έργων που θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα προστασίας για την ανάδειξή τους λόγω της σπουδαιότητάς τους. Στη συνέχεια παρουσίασε το σχεδιασμό της στο Πράσινο Ταμείο, που με τη σειρά του έκανε αποδεκτή την πρότασή της, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάθεση περιβαλλοντικών μελετών σε 8 περιοχές που είναι εκτός του δικτύου Natura, ωστόσο έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω του φυσικού κάλους τους. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν διότι παρά τη σημαντικότητά τους, δεν υπάρχει γύρω από αυτές ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να τις προστατεύσει και να αποτρέψει πιθανά επενδυτικά ή άλλα σχέδια που μπορούν να επιφέρουν αλλαγές και να αλώσουν το φυσικό περιβάλλον. Όπως εξηγεί ο Περιφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, ουσιαστικά αυτό το οποίο επιδιώκει η Περιφέρεια είναι να θεσπίσει ένα πλαίσιο προστασίας περιοχών αξιόλογων, το οποίο μπορεί να τις προφυλάξει. Το πλαίσιο αυτό ξεκίνησε μια συνεργασία με τοπικούς φορείς και όλους τους Δήμους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και ανέλαβε μια επιτροπή της Περιφέρειας να τις αξιολογήσει βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, βασικό κριτήριο της επιτροπής είναι να υπάρχει ένας γεωγραφικός επιμερισμός, ώστε οι επιλογές να μην γίνονται μόνο από τη μία πλευρά, αλλά από τις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Ένα άλλο κριτήριο είναι να μην αναπτύσσονται μόνο στο βόρειο, αλλά και στο νότιο άξονα, ενώ παράλληλα αξιολογούνται η ποικιλομορφία τους και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο αυτό επιλέχθηκε η προστασία ενός δρύ στο ασκήφου του Δήμου Σφακίων. Επίσης, στο απολυθωμένο δάσος

0: στο Σταυρό Ακροτηρίου στα Χανιά. Οι πτυχώσεις του Αγίου Παύλου στην κοινότητα Σακτουρίων του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η περιοχή Γιους Κάμπος που βρίσκεται στο Δήμο Αμαρίου. Επίσης, το φαράγγι της Πορτέλας και ο καταράχτης περιοδικής ροής Ρίχτρα του Δήμου Βιάνου. Το φαράγγι και ο καταράχτης Αμπά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η περιοχή Πίτες της Γριάς στον Πρινιά, στην Αγία Βαρβάρα, οι Αλικές της Ελούτας και τα μικρά μετέωρα του Λασιθίου στην περιοχή της Καλαμάφκας.
1: Λίγη, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε τον κύριο Ξυλούρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ξυλούρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, κύριε Ξυλούρη, ουσιαστικά ποιο είναι το σκεπτικό. Ποιο είναι το σκεπτικό για την ανάδειξη και την προστασία αυτών των περιοχών. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για το στόχο που έχετε?
2: Βεβαίως. Τα είπε, νομίζω, πάρα πολύ αναλυτικά το ρεπορτάζ. Είπε και τις υποθεσίες και το σκεπτικό. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη προς το Πράσινο Ταμείο, η πρόταση προστασίας και ανάδειξης των περιοχών, των πρώτων 8-9 περιοχών που έχουμε επιλέξει για ανάδειξη προστασία, έγινε δεκτό το αίτημα και ήδη ενημερωθήκαμε ότι εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου το ποσό των 200.000 ευρώ για να γίνουν οι μελέτες και τα έργα. Γιατί το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί όχι μόνο μελέτες αλλά έργα, τα μελέτη και έργα μαζί, για τα 8-9 σημεία που έχουμε επιλέξει στην Κρήτη. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά, όπως τα ανέφερε η κυρία Δαφερμάκη, γεωγραφικά κατανοημένα, είναι σε περιοχές βορρά-νότο, είναι σε όλες τις ενότητες, είναι ξεχωριστά το καθένα με τη δική του ιδιαιτερότητα. Και το σχετικό ποιο είναι, κύριε Βαρδάκη, ότι δεν έχουμε μόνο τις περιοχές Natura, δεν έχουμε μόνο τα διαχειριστικά σχέδια που κατευθύνουν, ας πούμε, την προστασία και ανάδειξη των περιοχών Natura, αλλά έχουμε και ορισμένες περιοχές. Είχαμε παράδειγμα στον Παλίγκρεμνο που λειτουργήσε θετικά. Είναι και άλλες περιοχές και εκτός περιοχών Natura κυρίως, οι οποίες χρειάζονται και ανάδειξη και προστασία. Είπαμε λοιπόν ότι να διαλέξουμε, να καταγράψουμε αυτά τα σημεία. Ζητήσαμε από τους Δήμους τώρα και καιρό και μας έκαναν προτάσεις για αρκετά, θα μπορούσα να πω 200 σημεία στην Κρήτη. Αξιολογούνται βέβαια, δεν είναι όλα της ίδιας δυναμικότητας και θα το πω σοβαρότητας σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Αλλά υπάρχει μια ιεράρχηση. Και είπαμε να ξεκινήσουμε ακριβώς να τα αναδεικνύουμε, να τα προστατεύουμε. Να περάσει και στον κόσμο το μήνυμα ότι ο τόπος που ζούμε δεν είναι δικός μας, αλλά είναι δανεικός, και να τον προστατεύσουμε, να τον έχουμε καθαρό, να τον έχουμε ζωντανό, για να μπορεί να δώσει αυτά που περιμένουμε να μας δώσει το περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να τα αναδείξουμε, να τα προστατεύσουμε με συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε να γίνεται και επισκέψιμα, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, ή όπου δεν θα είναι επισκέψιμα να είναι με τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως να διατηρηθεί το περιβάλλον σε μια κατάσταση που να μην χρειάζεται να κάνουμε με χτίρια ή με άλλες δράσεις που το καταστρέφουν. Αυτό είναι το νόημα. Και αυτό νομίζω ότι το δέχτηκε και το Πράσινο Ταμείο. Ο Περιφερειάρχης το πήρε πάνω του. Σας είπα, υπάρχει επιστολή του Περιφερειάρχη που το αναδεικνύει το θέμα στο Πράσινο Ταμείο και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι ναι, το Πράσινο Ταμείο το ανέταξε το προγραμματισμό του και να μας έρθουν η προγραμματική σύμβαση, την οποία θα κάνουμε, να το πω όμως και αυτό, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τα ιδρύματα δηλαδή που έχουμε στην Κρήτη, για να μπορούμε να έχουμε και την επιστημονική τεκμηρίωση αυτών των δράσεων που κάνουμε.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Ξυλούρη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού να υπονομεύουν την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν καθημερινά τα υποστελεχόμενα νοσοκομεία της Κρήτης, ταλαιπωρώντας υγειονομικούς και ασθενείς. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε πριν λίγες ημέρες δηλώσεις, υπογραμμίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Πρόσθεσε ότι μέσα στο έτος προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις και επιπλέον 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, σημειώνοντας πως το καθαρό κέρδος για το σύστημα θα είναι περίπου 3.000 περισσότερα άτομα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις. Ωστόσο, πάνω από 3.200 είναι τα κενά σε γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό μόνο στην Κρήτη. Η έλλειψη γιατρού όλων των ειδικοτήτων φτάνουν τους 200, ενώ οι έλλειψεις νοσηλευτών στα νοσοκομεία του νησιού φτάνουν τις 1.115. Από το παρεμπιστημιακό το διάστημα 22-24 αποχώρησαν 120 άτομα λόγω συνταξιοδότησης. Μέσα στην επόμενη διετία, 200 ακόμη εργαζόμενοι μπαίνουν στην τελική ευθεία για να πάρουν σύνταξη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που καλύπτει περιστατικά από όλη την Κρήτη και τον Νότιο Αιγαίο, οι κλινικές που βρίσκονται στο κόκκινο λόγω έλλειψης προσωπικού είναι πάρα πολλές. Μεταξύ αυτών η ΜΕΘ Παίδων, το τμήμα αιμοδοσίας, η θωρακοχειρουργική, η παθολογική, η καρδιολογική, η μονάδα εντατικής θεραπείας, η νευρολογική, ακόμα η νευροχειρουργική, η ογκολογική, η πνευμονολογική, η ορυλά, η οφθαλμολογική, η οδοντιατρική, οι οποίες συστεγάζονται. Η ίδια εικόνα υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία και οι υγειονομικοί προειδοποιούν ότι πολύ σύντομα θα κλείνουν κρεβάτια και θα περιορίζεται η λειτουργία τμήματων λόγω αυτών των σοβαρών ελλείψεων.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γρηγορία Μπέτση, είναι μέλος της Ένωσης Γιατρών Νησί Ηρακλείου. Κυρία Μπέτση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σας, όχι τους ακροατές
1: σας. Είναι σε οριακή κατάσταση το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού σε όλα τα νοσοκομεία.
4: Ναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε πει πολλές φορές. Όπως είπε και
1: η Άννα Κωνσταντινίδη.
4: Η κυρία Κωνσταντινίδη, ναι, ναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι,
4: είναι πάνω από 3.000 τα κενά στην Κρήτη και το προσωπικό, το συνολικό προσωπικό στην 7η ΥΠΕ έχει μειωθεί κατά 680 περίπου εργαζόμενο την τριετία από το 2022 μέχρι το 2025. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι να δουλεύουν σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας οι υγειονομικοί, με διπλοβάρδια των νοσηλευτών, υπερεφημέρευση και περικοπή ρεπό για τους γιατρούς. Πολλοί, ειδικά νέοι γιατροί ειδικευόμενοι, δουλεύουν 70-80 ώρες τη εβδομάδα. Αντί για μόνιμες προσλήψεις, έχουμε συχνά βαλώματα με μετακινήσεις γιατρών από την πρωτοβάθμια στα νοσοκομεία ή από το ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο άλλου νομού. Και το αποτέλεσμα βέβαια είναι να έχουμε συνεχώς παραιτήσεις. Και επειδή οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες από τις προσλήψεις, πάρα πολλά τμήματα λειτουργούν στο κόκκινο. Όπως παραδείγματος χάρη και σε άλλους νομούς οι παθολογικές, οι χειρουργικές Ρεθύμνου, Λαστιθίου, το ακτινολογικό ή το αναισθησιολογικό του Βενιζελίου, του Λαστιθίου. Η παιδοψυχιατρική περίθαλψη είναι λιπέστατη, που έχουμε πει πολλές φορές. Μόνο μία κλινική έχει μείνει σε όλη την Κρήτη, στο Παγνί, και αυτή λειτουργεί μόνο με έναν ειδικευμένο γιατρό. Παραμένουν κλειστές πάνω από το 35% των χειρουργικών αισθησών λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες χειρουργείου περιμένουν πάνω από 8.000 ασθενείς. Παραμένουν κλειστές και πάνω από το 30% περίπου των κλινών μέσα σε όλη την Κρήτη. Ελλείψεις τεράστιες και στην πρωτοβάθμια, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες αναμονές στα ΤΕΠ και στα τακτικά ιατρία των νοσοκομείων. Και βέβαια, επειδή είναι υποβαθμισμένη η πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία, δέχεται μεγάλη πίεση στο μοναδικό τριτοβάθμιο της Κρήτης, στο Παγνί. Και η πληρότητα σε πάρα πολλές κλινικές, όπως την παθολογική, την ψυχιατρική, την αιματολογική του Παγνί, ξεπερνά το 100%. Άρα, βέβαια, γι' αυτό ναι. Ότι δεν έχει δίνει το κράτος αρκετά χρήματα για την υγεία, για να προσλάβει, κυρίως δηλαδή για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
1: Ενώ γίνονται προκηρύξεις, δεν προσεγγίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας τους γιατρούς.
4: Ναι, αλλά καταρχάς προκηρύσουν πολύ λιγότερες θέσεις σε σχέση με τις κενές. Ναι. Και οι προκηρύξεις δεν αναπληρώνουν ούτε καν τις αποχωρήσεις. Ναι. Επίσης, έγινε πρόσφατα μια προκήρυξη για 1.600 νοσηλευτές περίπου πανελλαδικά. Έγιναν αιτήσεις, πάνω από 9.000 αιτήσεις. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν είναι ελκυστικό το σύστημα, αφενός γιατί δεν θέλει κανένας να έρθει να δουλέψει σε τέτοιες συνθήκες εργασίας. Και αφετέρου, για έναν νοσηλευτή, μπορεί να μην έρχεται ως επικουρικός, δηλαδή να έρθει με ένα χαμηλό μισθό για να δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες και μάλιστα για με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αλλά για μια μόνιμη θέση, και ειδικά αν βελτιώσει τις αποδοχές του και τις συνθήκες εργασίας του, φυσικά και θέλουν να έρθουν να δουλέψουν. Άρα είναι οι συνθήκες δουλειάς που αποθούν τους συναδέλφους και τους οδηγούν σε παραίτηση ή σε άγονες προκηρύξεις θέσεων.
1: Μάλιστα. Κυρία Μπέτση, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Νέα τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στις Βούτες, με θύμα ένα 78χρονος. Ο οικειωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παγιδευμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο οχημάτου και ένα τοίχο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Τραγικό τέλος βρήκε ένας ηλικιωμένος στην περιοχή των Βουτών, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 78χρονος βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα στο τρίκυκλο όχημά του και έναν τοίχο σε ένα περιστατικό που εξετάζεται ως δυστύχημα. Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από γιατρό. Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε καταλήξει πριν την άφιξη των διασωστών. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το τρίκυκλο όχημα, κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες, μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα, με συνέπεια να τον παγιδεύσει και να του προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό. Οι αρχές, ωστόσο, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποια μηχανική αστοχία ή απώλεια ελέγχου. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ήσυχο και ιδιαίτερα αγαπητό, που ζούσε μόνος του, χωρίς οικογένεια, έχοντας ως μοναδικό κοντινό συγγενικό πρόσωπο τον αδελφό του, ο οποίος διαμένει στον επάνω όροφο του ίδιου σπιτιού. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει συγκίνηση στην ευρύτερη περιοχή, με τους συγχωριανούς του να μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα και ήταν κομμάτι της καθημερινότητας της μικρής κοινωνίας.
1: Νέες οδηγίες για το ηλεκτρονικό Μητρό από την περιφέρεια Κρήτης εν αναμονή των οριστικών αποφάσεων και λύσεων ενδεχομένως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, να μας πει περισσότερα αλλά και για την αυριανή εκδήλωση που αφορά τη νέα ΚΑΠ. Κύριε Τζεδάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και στο ακροατέ σας, να είστε καλά.
1: Έχουμε καμιά εξέλιξη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί η περιφέρεια με παρεμβάσεις της ζητάει λύσεις σε αυτό το σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τη σύνταξη του ηλεκτρονικού.
6: Κύριε Βαρδάκη, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι ακροατές, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού Μητρώου είναι ένας μεγάλος όγκος παραγωγών για την περιφέρεια Κρήτης, που με τα παρόν δεδομένα θα κρατήσει μέχρι το 2100.
1: Ναι.
6: Έχουμε και με επιστολές τις οποίες έχουμε κάνει προκειμένου να βρεθεί μία λύση για να μπορέσει να δοθεί λύση στην επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού Μητρώου για να μπορεί να γίνει και η δήλωση συγκομιδής. Αυτό που μας έχουν πει από το Υπουργείο είναι ότι επεξεργάζονται μία λύση προκειμένου να τη δώσουν σε όλες τις περιφέρειες προκειμένου να μπορούν γρήγορα η παραγωγή να πραγματοποιήσουν την επικαιροποίηση αυτή. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να στείλαμε ένα δελτίο τύπου προκειμένου να πούμε ότι μπορούν να ενημερώνονται οι παραγωγοί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της κάθε περιφερειακής ενότητας. Γίνονται κάποια ραντεβού, αυτά που είχαν προγραμματιστεί ήδη, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, γιατί δεν υπάρχει το ανθρώπινο προσωπικό προκειμένου να πάει ταχύτερα. Ναι. Και θα επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου, περιμένοντας και τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα δώσει λύση στο θέμα αυτό προκειμένου να ενημερώσουμε τους παραγωγούς.
1: Μάλιστα. Και αύριο, η αυριανή εκδήλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι πρέπει να πάρει θέση η Κρήτη όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, κύριε Τζεδάκη, οπότε αναμένουμε να δούμε την κατάθεση των προτάσεων.
6: Κύριε Βαρδάκη, αύριο είναι η εναρτήρια εκδήλωση. Ανοίγουμε, λέει, στην ουσία το διάλογο για τη νέα ΚΑΠ με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού μας, με την αυτοδιοίκηση, την οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Θέλουμε να κατατεθούν προτάσεις προς το Υπουργείο με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Θα είναι μια πρόταση της Περιφέρειας και των φορέων της Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια περιφέρεια που παράγει πραγματικά, έχει πολύ δυναμικά προϊόντα. Πρέπει να γίνει και μια σωστή κατανομή των πόρων όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και ο παραγωγός να θεωρεί το εισόδημα αυτό ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα και να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να παράξουμε, γιατί στην Κρήτη θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι μια δυναμική καλλιέργεια και το εισόδημα την καλή χρονιά είναι 100.000 τόνοι ελαιόλαδο, που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Όταν όλες οι άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνει η Κρήτη για όλα τα προϊόντα είναι 200 εκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το εισόδημα, το δυναμικό εισόδημα είναι η παραγωγή. Η επιδότηση να έρθεται να αντισταθμίσει το κόστος παραγωγής. Είμαστε λοιπόν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σαν αγροτική παραγωγή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη η ορεινότητα, οι μειονεκτικές περιοχές, το κόστος παραγωγής, η κλιματική αλλαγή είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το νησί μας. Να δούμε το β' πυλώνα των αναπτυξιακών υποδομών που έχουν να κάνουν με το νερό, έχουν να κάνουν με τα γεωβολικά έργα, με την ισχυρή μεταποίηση. Είναι λοιπόν πολλά πράγματα που ολοκληρώνουν το ΠΑΓ. Θέλουμε να κατατεθούν οι προτάσεις αυτές και με απόλυτα θεσμικό τρόπο να τις μαζέψουμε, να τις καταθέσουμε στο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ κύριε Τεδάκη, να είστε καλά.
6: Καλούμε λοιπόν τον κόσμο αύριο 5.30 ώρα στο Ατλαντής. Είναι η πρώτη συνάντηση προκειμένου να συγκινήσουμε τη διαδικασία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο το νομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: έμπειρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Να αναταράξει στη Νέα Δημοκρατία με την κυβέρνηση να καλείται να διαχειριστεί καυτά θέματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Περισσότερα από 40 στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να τοποθετηθούν στην αυριανή συνεδρίαση, βάζοντας στο τραπέζι διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την πλειοψηφία των βουλευτών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι παρά το πολιτικό μασάζ το οποίο έγινε από τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού σε πολλούς βουλευτές, οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα τους το τελευταίο διάστημα, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι 5 βουλευτές που πρόσφατα συνυπέγραψαν την επιστολή μανιφέστο κατά του επιτελικού κράτους, Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Γιάννης Παπάς και Φώτης Μπαραλιάκος, έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν το λόγο παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε να συναντηθεί με τον Ανδρέα Κατσανιώτη. Ακόμα, 4 από τους 13 βουλευτές που η Νέα Δημοκρατία ενέκρινε την άρση της ασυλίας τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ο Γιώργος Βλάχος, ο Μίλτος Χρυσομάλης, ο Νότης Μηταράκης αναμένεται να πάρουν το λόγο, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Τα θέματα στα οποία θα αναφερθούν στις ομιλίες τους οι βουλευτές έχουν να κάνουν με το επιτελικό κράτος, το ρόλο των βουλευτών, την πρόταση που θέλει να καταθέσει ο Πρωθυπουργός για το διαχωρισμό βουλευτών και υπουργών. Το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί στην αυριανή διαδικασία να εκτονωθεί το κλίμα, καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός μάλιστα ότι δεν θα παραστεί τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.
1: Χειρόφρενο τραβά ο κρατικός μηχανισμός την Τετάρτη 13 Μαΐου, καθώς η ΑΔΔ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλώντας τους εργαζόμενους σε μαζικές κινητοποιήσεις. Στην κορφή της ατζέντας των διεκδικήσεων της ΑΔΔ βρίσκονται τα πλέγοντα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα, όπως η πλήρης επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και οριζόντιες αυξήσεις της αποδοχής. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Μπλόκο στις συναλλαγές με μετρητά, με νομοσχέδιο που προβλέπει και πρόστιμα, προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αυστηρότεροι γίνονται οι περιορισμοί στη χρήση μετρητών κατά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών με τους ιδιώτες πελάτες τους, αφού επί της ουσίας επιβάλλονται ηλεκτρονικοί τρόποι πληρωμής. Συγκεκριμένα με δύο διατάξεις, τα άρθρα 38 και 77 που έχουν περιληφθεί σε νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ορίου των 500 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά και για την επιβολή του σχετικού προστίμου σε περίπτωση παράβασης του ορίου, ώστε η νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση των μετρητών σε ποσά συναλλαγών 500 ευρώ και άνω να μην καταστρατηγείται. Ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 77, το όριο των 500 ευρώ δεν θα αφορά πλέον την αξία ενός φορολογικού στοιχείου, δηλαδή απόδειξης ή τιμολογίου, αλλά την αξία ολόκληρης της συναλλαγής, ώστε να μην επιτρέπεται το σπάσιμο μιας συναλλαγής σε περισσότερα το ενός φορολογικά στοιχεία αξίας κάτω των 500 ευρώ έκαστο και για να μην καταστρατηγείται η διάταξη. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Παλαιόκαστρου στο Ηράκλειο. Τα έργα αφορούν τη διόρθωση σοβαρών δομικών προβλημάτων με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της γέφυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, οι εργασίες εξελίσσονται σταδιακά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παράδοση του έργου και απόδοση της γέφυρας στο κοινό έως τα μέσα Μαΐου. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κύμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 6 το πρωί. Και μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, στο θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25 με 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γούδουρα, εκεί όπου είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες πολλές σεισμικές δονήσεις, με τη μεγαλύτερη να φτάνει τα 5,7 Ρίχτερ. Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται σε αιματηρό επεισόδιο έξω από τον μπαρ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και συνεχείς αστυνομικές και δικαστικές εξελίξεις. Πρόκειται για ένα 23χρονο και το 18χρονο αδερφό του, καθώς και ένα ενήλικο, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Ανισχυτικές διαστάσεις λαμβάνουν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με ανήλικους αλλά και ενήλικες να τραυματίζονται όλο ένα και συχνότερα στους δρόμους. Οι παιδίατροι κάνουν λόγο για εκατοντάδες τραυματισμούς παιδιών μέσα σε ένα χρόνο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα γύρω από την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους των πόλεων, καθώς τα ατυχήματα, πολλά εκ των οποίων σοβαρά, αυξάνονται με ρυθμό που ανησυχεί τόσο τις αρχές όσο και την ιατρική κοινότητα. Από τους ανήλικους που τα χρησιμοποιούν χωρίς επαρκή προστασία, μέχρι ενήλικες εργαζόμενους που τα επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους. Το φαινόμενο έχει πάρει πλέον διαστάσεις καθημερινότητας με έντονο αποτύπωμα στην οδική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε αλλαγές στην νομοθεσία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης ή περιορισμού της κυκλοφορίας τους, ειδικά για ανήλικα άτομα. Όπως τόνισε, εξετάζεται η απαγόρευση κίνησης των ανηλίκων σε δρόμους, ενώ υπογράμμισε ότι αν δεν υπάρξουν ειδικές υποδομές, κινδυνεύουν ζωές. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό της ανησυχητικής εικόνας είναι η υπόθεση ενός 40χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική του Βενιζελίου, έπειτα από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Εργαζόμενος ο ίδιος σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοίχο, με συνέπεια να τραυματιστεί βαριά και να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Τραγικό και πρόσφατο παράδειγμα και η περίπτωση ενός αγοριού, μόλις 13 ετών στην Ηλία, που παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ, ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, με συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο. Το περιστατικό εντάσσεται σε μία σειρά αντίστοιχων ατυχημάτων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με την παιδιατρική κοινότητα να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Οι γιατροί κάνουν λόγο για πάνω από 400 νοσηλείες ανηλίκων μέσα σε έναν χρόνο, με τις περισσότερες να αφορούν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό δεν τηρούνται βασικά μέτρα προστασίας, όπως η χρήση κράνους.
1: Καμπανάκι από την Τράπεζα Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για καιρό. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Θετικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού τομέα η Τράπεζα της Ελλάδος την έκθεσή της, προειδοποιεί ωστόσο ότι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για καιρό, θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των οικοκυριών στην Ελλάδα, καθώς και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την επίτευξη των στόχων τους για πιστωτική επέκταση. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα η περαιτέρω θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επιβάλλεται εγρήγορση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Ειδικότερα η έκθεση αναφέρει ότι οι προοπτικές του τραπεζικού τομέα παραμένουν θετικές, καθώς τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη λειτουργούν ως αντίβαρο στην αυξημένη αβεβαιότητα και τους εξωγενείς κινδύνους. Το 2025 οι ελληνικοί τραπεζικοί ομίλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους και διακοπτόμενες δραστηριότητες ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι κερδών 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν η αύξηση των εσόδων από μη τοκοφόρες εργασίες και η μείωση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Αρνητικά συνέβαλαν η μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και η αύξηση των λειτουργικών δαπανών, κυρίως εξαιτίας της αύξησης των διοικητικών εξόδων.
1: Η Εκκλησία της Κρήτης βραβεύει τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιάννη Πυριωτάκη για τη μακρόχρονη και πολύτιμη συνεισφορά του στην παιδεία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης τιμά τον ομότιμο καθηγητή και πρώην αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιωάννη Πυριωτάκη σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στο πνευματικό της κέντρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση διοργανώνεται ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον συγκεκριμένο πανεπιστημιακό για τη σημαντική του προσφορά στην παιδεία και ιδιαίτερα στην Κρήτη και το πανεπιστήμιό της. Η τελετή θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται δίπλα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώνεται ως εξής. Στις 7 παρα 10 θα πραγματοποιηθεί προσέλευση του κοινού, ενώ στις 7 θα ακολουθήσει εισαγωγική τοποθέτηση από το διδάκτορα Μανουήλ Καλαϊτζάκη, γραμματέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, καθώς και σύντομοι χαιρετισμοί. Στις 7 και 20 ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νικόλαος Παπαδάκης, θα παρουσιάσει το έργο και την πορεία του τιμόμενου. Στις 8 παρα 20 θα απευθύνει προσλαλιά προς τιμήν του ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ενώ στις 8 ο Ιάννης Πυριωτάκης θα εκφωνήσει την ευχαριστήρια ομιλία του με θέμα οι αξίες στον σύγχρονο κόσμο.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.220 μονάδες ο Γενικός Διεκτής Τιμών με άνοδο 0,45%. Για να περάσουμε στις αθλητικές μας ειδήσεις, Μπάγερν και Παρί Σεν-Ζερμέν κοντράρονται στις 10 απόψε στο Μόναχο με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Champions League, όπου έχει ήδη προκριθεί η Arsenal μετά τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκα και το ίδιο θα επιδιώξει απόψε και ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος στις 9 και 4 τη Βαλένθια. με τους ημιτελικούς εργοτές της Χερσόνησος στο γήπεδο του Όφη και Αλμυρός Ρούβα στο γήπεδο Αρχανών, που αρχίζουν στις 5 το απόγευμα και η αυλαία του Final Four του κυπέλου της ΕΠΣΗ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ή η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εξαιρετικές προσφορές για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο στη USK. Κερδίστε 20 έως 60% σε περισσότερα από 1000 προϊόντα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 1920 96.

0: FM.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
4: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
4: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
3: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
4: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
3: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
4: Χοιρινός κυμάς 5,49 το κιλό.
3: Βόιος κυμάς 13,99 το κιλό.
4: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
3: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
4: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Σιτία FM. 95,5.
8: 2 στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2 στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 3 με 5 το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκύριακα, από, για να πεις OK, από σήμερα θα κάνω δίαιτα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε
2: το ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά, δύο στην τιμή των ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διεύθυνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ, πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: δεν μπορεί, εσύ ναι, θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι πολύ έκαμα μπροστά, είσαι πολύ
0: και ιδίως να σου πω κάτι για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα ναι, οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν ναι, κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες άλλαξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους. Οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
2: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
2: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
2: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και η μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά πολλά.
1: Άμας.
2: Και okay. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στριπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
2: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι. Να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Mm-hmm. Και η Μέρι Στριπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το
2: τι
1: κάνει
2: να σου
1: η
2: πω, σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
2: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα, για ένα μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο όπως είναι η Στριπ.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους
2: πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
2: Τώρα και λιοντάρι.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Κατά της Δίαιτας. Άμαστε, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ. Να κηρύξουμε μορατόριμου μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός. 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι.
0: Okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Το μία σκέφτομαι. Μέρα να είναι. Τις 364 κάνε μια βοήθεια, αλλά τούτο είναι η μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευεστο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μια ανορεξική πρώην.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Δίτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει,
1: ναι,
0: και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square. Εντάξει,
1: ναι.
0: Από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα κτίρια.
1: Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούλια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη.
1: Mm-hmm.
0: Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερών κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση, κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί για να μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, για συγγνώμη την... κιόλας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: Όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμάμε. Με τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: FM.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
1: 3 με 5 το απόγευμα, Σιτία FM 95,5.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, μάλιστα. Οκ. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρουνα. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι,
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάη το 68. Στο Καρτιέλα Τέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην αντίπαρο. Ή μάλλον θα μας πάω στην αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα. Ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε, που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του, με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, γιατί όχι.

0: Nathan.
1: Δύο στην τιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Τρεις με πέντε το απόγευμα. Σιτία FM 95,5.

0: Ναι, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια, οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση.
1: Ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους.
0: Ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια.
0: Και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά.
1: Και τι έχουν
0: από
1: βρει.
0: Αυτό,
1: σωστό.
0: Μελετώντας τον έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας. Mm-hmm. Στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύριγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα. Mm-hmm. Που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά, και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν? Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο, και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Mm. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του ταρίχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία, ναι, είναι ότι, παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει.
0: Έτσι.

0: blink twice. Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα covers?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα κι εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια οι πραγματάρες που έχει κάνει και
1: στις αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι.
0: Από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Ed Sheeran, λοιπόν. Θα πάμε σε μία διασκευή,
1: ναι.
0: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall, τον Oasis,
1: τον Oasis, ναι.
0: Ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Watch the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω, ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντια.
1: Βέβαια, το 2011 είναι,
0: το 2011, ρε φίλε.
1: Όπο, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή από πολύ μικρός να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Κία FM.
1: Το θέμα της ημέρας. Σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη φυσικών κινδύνων, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα, προχωράει τοποθέτηση έξυπνου φωτισμού σε κομβικά σημεία και κόμβου στις επαρχίες Ιτίας, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών και την αναβάθμιση των υποδομών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Δήμο Ιτίας, παρουσία του αναδόχου του έργου καθαρισμού ρεμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της πρόληψης εν ώψη ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε τη σημασία των παρεμβάσεων αυτό για την προστασία των πολιτών και των υποδομών, επισημένοντας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην πρόληψη, όσο και στην έγκαιρη υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Είχαμε μια αυτοψία στα ρέματα του Δήμου Σιτίας, σε όλα τα ρέματα μαζί με τον ανάδοχο. Για μας το ζητούμενο πάντοτε είναι η ασφάλεια των συμπολιτών και να έχουμε όσο γίνεται λιγότερες ζημιές. Αλλά αυτό που είναι ουσιαστικό για εμάς, ότι μετά από καιρό περιμέναμε αυτή τη βροχή και περιμέναμε και πώς θα δουλέψουν και τα ρέματα. Με τον ανάδοχο, τον κύριο Σύφη, κάναμε αυτοψία σχεδόν σε όλα τα ρέματα για να δούμε σε ποια σημεία είχαμε θέματα, έτσι ώστε από τώρα να προετοιμαστούμε και για την επόμενη χρονιά για να βελτιωθούμε. Το ζητούμενο για μας είναι ένας σωστός σχεδιασμός, όπου ο σωστός σχεδιασμός για την περιφέρεια Κρήτης και την περιφερειακή Νότα Λασιθίου περιλαμβάνει και παρεμβάσεις με νέα τεχνικά αντιπλημμυρικά. Ήδη βρισκόμαστε εδώ στο Τρυπητό, ένα έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και ήδη είμαστε στη διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης άλλων τριών νέων αντιπλημμυρικών για τον Δήμο Σιτίας, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις περιοχές όπου στο προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε δει ότι θα πρέπει να παρεύουμε. Η προσέγγιση μας σε σχέση πάντοτε με την προστασία και την ασφάλεια είναι τέτοια, έτσι ώστε να δίνουμε το βάρος στα επικίνδυνα σημεία. Είμαστε ευχαριστημένοι, μιας που όλα τα τεχνικά που κάναμε το προηγούμενο χρόνο, από το Παλέκαστρο μέχρι το Τρυπητό μέχρι το Πισκοκέφαλο, δούλεψαν χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, και είμαστε ευχαριστημένοι, παρόλο που είχαμε σε περιοχές στο Δήμο Σιτίας και 150 χιλιοστά, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Όλο το βράδυ όμως, είναι σημαντικό να το αναφέρω, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία κάναμε παρεμβάσεις σε επαρχιακό δίκτυο, μιας που για μας το πρωτεύον είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας.
3: Έχουμε κάνει καθαρισμούς μετά την πλημμύρα που έγινε, από Παλέκαστρο, όλους εδώ τους δρόμους που έχουμε από Αγία Φωτιά, πολύ μεγάλα ρέματα μέχρι να κατέβουμε κάτω, το Παντέλι που είναι πολύ βασικό ρέμα και διαπλά του Παντέλι. Συνεχίζουμε προς τα μέσα Σκλαβεδιάκο, όλα αυτά τα ρέματα είναι καθαρά. Αποδείχθηκε μετά από τη δοκιμή που έγινε, αν έχουμε κάνει σωστή δουλειά ή όχι, τα ρέματα ήταν καθαρά, οπότε κατέβασαν νερό και μόνο, γιατί αν δεν ήταν καθαρά, ξέρετε πολύ καλό ότι τις προηγούμενες χρονίες κάποιες άλλες κατέβαζαν καλάμια, κορμούς, δέντρα. Όχι και τώρα ότι δεν κατέβασαν, πολύ λίγο καλάμι, το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε καν ότι έχει κατεβάσει τίποτα. Είμαι ευχαριστημένος γιατί δοκιμάστηκαν τα ρέματα, άξιζε ο κόπος και η δουλειά που κάναμε, και τα λεφτά που βγήκαν από την περιφέρεια για τον τόπο μας δεν πήγαν χαμένα, πιάσαν τόπο. Αυτά έχω να πω.
2: Να αναφέρω επίσης ότι είμαστε στη τελική φάση της μελέτης της γέφυρας του Άι Γιάννη. Ήδη έχουμε μπει και στην διαδικασία της οριοθέτησης ανάντι και κατάντι του ρέματος, οπότε είμαστε αισιόδοξοι μέσα σε αυτή τη χρονιά να τελειώσουμε με όλες τις μελέτες οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν, δηλαδή με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων ανάντι και κατάντι, για να μπορούμε να δημοκρατήσουμε ένα έργο το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο Σιτίας.
4: Εδώ πέρα σε όλους τους κόμβους του Δήμου Σιτίας, Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου προχωράει στον έξυπνο φωτισμό. Τοποθετούμε σε όλους τους κόμβους και σε σημεία του επαρχιακού δικτύου που μας επιτρέπει η νομοθεσία τοποθέτηση φωτιστικών. Ήδη στο Δήμο Σιτίας τοποθετούμε από το ΒΑΙ μέχρι και εδώ στο Τρυπητό που είμαστε, στα σημεία τα οποία πρέπει να τοποθετηθεί, δηλαδή σε όλους τους κόμβους και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου όπου μας επιτρέπει το όριο, μιας που θα πρέπει να εφαρμόζουμε πάντοτε
2: πάντοτε και την νομοθεσία όπου χρειάζεται, αλλά είναι για μας σημαντικό, μιας που ειδικά σε αυτόν τον άξονα από τη Σιτία μέχρι και το Βάη είναι μια περιοχή όπου είναι αναπτυσσόμενη τουριστικά, έχουμε πολλούς επισκέπτες και έτσι θα δώσουμε ασφάλεια και στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες στην περιοχή.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και μυρωδιά της? Απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
7: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Σιτία FM.
8: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
9: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
11: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
12: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
13: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
14: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
15: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
16: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
17: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
18: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
19: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
20: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
21: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
22: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
23: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανδλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
24: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
25: Σιτία FM.
26: Όνειρο θα είναι ξανά, Θοδωρής Φέρης.
27: Τώρα που σε...

0: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
1: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
0: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
0: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
1: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
0: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
1: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
0: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
1: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, Noisy, νερό.

0: ακούς CTFM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.ctfm.blogspot.gr.
1: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα. Ξέρω καλά.

0: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αναβήσει εξαίρεση.

Σιτία FM. Και τώρα, it's party time. Greek Mix Show με τον DJ Ανδρέα. Δυνατές μουσικές για δροσερές στιγμές.

0: FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Ποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Συντία FM.

0: FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Σιγά σιγά Φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την Courier. Τα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
7: Σιγάρι γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες. Πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
6: Μα με το ταχυδρέμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
8: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με Courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
6: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
9: Σιτία FM.

0: Σιτία FM.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ακού Σιτία FM 95,5. Το ραδιόφωνο που ακούγεται. Αλλά μας ακούς και στο ίντερνετ. Μπες στη σελίδα μας www.citiafm.blogspot.gr.

0: FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμετζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Listen.
1: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σολέ σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σολέ πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
2: Συντία FM.

0: Media FM.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.

0: Ethan.
1: Σιγά σιγά φαταούλα, μη φας όλα τα κουλουράκια. Άσε και κάτι για το παιδί. Θα του τα στείλω αύριο με την courier. Θα περιμένει πως και πως το πουλάκι μου.
2: Σιγά ρε γυναίκα, να με πνίξεις. Courier είπες, πάλι έξοδα. Ένα ζωρό λεφτά θα δώσουμε πάλι.
1: Μα με το ταχυδρέμα θα τα στείλω αγάπη μου. Με 5 μόνο ευρώ μέχρι και 2 κιλά. Και το παιδί θα πάρει το δέμα την επόμενη μέρα. Αλλά και στα πιο βαριά δέματα έχει σούπερ προσφορές.
3: Τέλος οι σπατάλες. Οι αποστολές με courier δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Αποστολές δεμάτων σε όλη την Ελλάδα. Έως 2 κιλά μόνο με 5 ευρώ.
1: Ταχυδέμα Σιτίας Φαμπρικαράκης Ελευθέριος. Μιχαήλ Καταπότη 44 και Μύσονος. Τηλέφωνο 2843 025 565.
4: Σιτία FM.

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5. Ράδιο Κρήτη. CTFM 95,5.
1: Σας κυρίες και κύριοι, σε κλίμα βαθιάς οδύνης αλλά και υπό το φόβο νέου κύκλου αίματος οδηγείται αύριο στην τελευταία του κατοικία ο ηλικίας 21 ετών Νικήτας που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου αργά χθες το απόγευμα. Η εξόδιος ακολούθει αδαψαλή στις 12 αύριο το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μελοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό του νεαρού. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και του ιστορικού αντιπαραθέσεων, η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Στόχος των αρχών είναι η διατήρηση της τάξης και η αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω ένταση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, καθώς η οικογένεια του θύματος είχε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν από το φερόμενο ως δράστη. Την ίδια ώρα ο 54χρονος κατηγορούμενος παραμένει υποκράτηση, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διελεύκανση των κινήτρων της τυχερής δολοφονίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου προκειμένου να απαγγείλουν κατηγορίες. Η δικαστική λειτουργός άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο, ενώ στην 56χρονη σύζυγό του, η οποία επέβαινε στο ίδιο όχημα κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης, κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία με την κατηγορία της ψυχικής συνδρομής. Στο επίκεντρο της δικαστικής επικαιρότητας βρέθηκε σήμερα το Μικτόρκο το Δικαστήριο Ηρακλείου με την έκδοση μιας απόφασης καταπέλτη για την υπόθεση του εκπαιδευτικού από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή καθώς η έφεση που ασκήθηκε δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Νέα επιχείρηση του λιμενικού σώματος έλαβε χώρα αργά το απόγευμα για τη διάσωση και μεταφορά 42 αλλοδαπών που εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ομάδα των διασωθέντων αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες του νομού Ηρακλείου. Οι μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται αυτή την ώρα προς το Ηράκλειο, με την άφηξή τους στο λιμάνι να προσδιορίζεται γύρω στα μεσάνυχτα. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια τα δύο αδέλφια ηλικίες 23 και 18 ετών για τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ του Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό με μαχαίρι του πορτιέρι του καταστήματος. Αύριο αναμένεται και η απολογία του ανηλίκου της παρέας, ο οποίος συμμετείχε στο αιματηρό συμβάν. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού να υπονομεύουν την καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Η αναστολή των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης κρίσιμων τμήματων. Σοκ έχει προκληθεί από το θάνατο ενός βρέφους ηλικίας 21 μηνών, το οποίο πνίγηκε με φαγητό στην Αίγινα. Το μικρό, στην προσπάθειά του να φάει τσουρέκι, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Τραγικό τέλος βρήκε ένας 78χρονος στην περιοχή των Βουτών, καθώς είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στο τρίκυκλο οχήμά του και ένα τείχο, γεγονός που φαίνεται να του στήχησε τη ζωή. Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες αποκατάστασης στη γέφυρα του Παλαιόκαστρου. Τα έργα αφορούν τη διόρθωση σοβαρών δομικών προβλημάτων και η εκτέλεσή τους προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες της τουριστικής περίοδου όσο και της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Με την κατάθεση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στις αρχές, και απόντων των 58 κατηγορουμένων, ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Πλημελιωδικείο για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά, που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημοί αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση μέσα σε ένα χρόνο. Μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης, ενεργοποίησε η μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου λόγω των συχνών και έντονων επεισοδίων μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη χώρα μας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που πηγές αναφέρουν ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στον κόλπο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην κατάρτιση ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα θέσει τέλος στις εχθροπραξίες, αφήνοντας ωστόσο πιο σύνθετα ζητήματα όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις. Δύο Αργεντινοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο η έξαρση Χανταϊού που καταγράφηκε σε κρουαζιερόπλοιο να συνδέεται με εκδρομή παρατήρησης πτηνών στην πόλη Ουσουάια. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η βασική εκτίμηση των αρχών είναι πως ένα ζευγάρι Ολλανδών μολύνθηκε πριν επιβιβαστεί στο πλοίο στην Νότια Αργεντινή. Οι ίδιες πηγές φέρονται να εξετάζουν επίσκεψη του συγκεκριμένου ζευγαριού σε χώρο απόρριψης απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της εκδρομής, όπου πιθανόν εκτέθηκαν σε τροκτικά που μετέφεραν τον ιό. Στις αθλητικές ειδήσεις, Bayern και Paris Saint-Germain κοντράρονται στις 10 απόψε το βράδυ στο Μόναχο, με έπαθλο μία θέση στον τελικό του Champions League, όπου έχει ήδη προκριθεί Arsenal μετά τη νίκη της επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 1-0. Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας και το ίδιο θα επιδιώξει απόψε και ο Παναθηναϊκός, υποδεχόμενος σε λίγη ώρα τη Βαλένθια. Η Χερσόνησος που επικράτησε με 4-1 του Εργοτέλη και ο Ρούβας που επιβλήθηκε με 4-3 στα πέναλτις του Αλμυρού, η κανονική διάρκεια του αγώνα έληξε στο 2-2, θα αναμετρηθούν στο τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΗ που θα γίνει την Κυριακή στις Αρχάνες. Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπεται αύριο Πέμπτη ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στη Δυτική Κρήτη τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο καθώς θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.

χαρά τη βρίχνω εις το σκοτίδι. Τη βρίχνω στο σκοτίδι γιατί το πλάθει ο λογισμός και τη μορφή σου δίδει.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: FM.
1: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στη Στεφανία που μόλις έκανε στάση για καφέ στη Γλυφάδα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα σε συσίτιο στη Θεσσαλονίκη. Μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις, ακόμα και όταν δεν είσαι εκεί. Μπες στο www.mdmgreece.gr και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις το έργο των γιατρών του κόσμου. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι.
4: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: nothing.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
6: Citia FM

0: Ethan.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. Μάθετε περισσότερα στο circulargreece.gr.
2: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
3: Citia FM.

0: Πολυτεχνία FM.
1: Έντεκα, μηδέν, δύο. Παρακαλώ επαναλάβετε τον αριθμό.
2: Αν εσείς ή κάποιο δικό σας πρόσωπο δεν μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη του τον αριθμό που μόλις ακούστηκε, καλέστε στο 1102, γραμμή βοήθειας για την άνοια. Ενημερώνουμε, στηρίζουμε, συμβουλεύουμε. Από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών.
1: 1102. Απέναντι στην άνοια έχουμε όλη την ίδια γραμμή.
2: Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων.

0: FM.
1: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
2: Σιτία FM.

0: Σιτία FM.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ένας χρόνος κυβέρνηση Merz στη Γερμανία, απολογισμός σε λίγη ώρα στην Bundestag. Νέο πισωγύρισμα Τραμπ, αναστέλλεται προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία. Συμφωνία για τη Βίζα φέρνει ακόμη πιο κοντά Τουρκία και Σαουδική Αραβία. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Ακριβώς έναν χρόνο στην εξουσία συμπληρώνει σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ως επικεφαλής κυβέρνησης συνασπισμού της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκράτων. Το απόγευμα αναμένεται συζήτηση στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, μια συζήτηση που έχει ζητήσει το ξενοφοβικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αποτίμηση και το σημερινό κλίμα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Όλα της διακυβέρνησης δύσκολα, θα μπορούσε να πει κανείς συνοπτικά, για να περιγράψει τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Χριστιανικής Ένωσης και Σοσιαλδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που παραλίγο να μην ορκιστεί καγκελάριος, γιατί δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών, με διαρροές και από το κόμμα του. Με 24% στις δημοσκοπήσεις, η CDU πλέον είναι δεύτερο κόμμα και πρώτο κόμμα σταθερά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία. Η δυσαρέσκεια προς τον Μέρτς αυξάνεται με ιστορικό ναδύρ στις δημοσκοπήσεις και μια πλειοψηφική τάση που εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας της. Η τριγμή σε θέματα κυρίως κοινωνικής πολιτικής, επιδομάτων αλλά και περικοπών επιφέρουν διαρκώς επεισόδια μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Ταυτόχρονα η Γερμανία είναι με μια δομική κρίση στο βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής που κλειδωνίζεται από τον διεθνή ανταγωνισμό και μια νέα ενεργειακή κρίση πρώτων πυλών. Όμως, ίσως το πιο βαρύ πλήγμα είναι το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ακύρωση της στάθμευσης Tomahawk στη Γερμανία και η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών είναι το μη για την ασφάλεια της Γερμανίας και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο, Δήμητρα Κυρανούδη για την Deutsche Welle.
1: Σε μια επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έρευνα σε 12 ομόσπονδα κρατήδια της χώρας, αναζητώντας αποδεικτικό υλικό εναντίον ακροδεξιών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έγιναν συλλήψεις, ωστόσο στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών παραμένουν τουλάχιστον 36 άτομα που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο νεότερος είναι μόλις 16 ετών. Στη Μέση Ανατολή, η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αναστέλλεται πριν καλά-καλά ξεκινήσει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πεδίο για συμφωνία με το Ιράν, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
3: Ούτε 2-24 ώρα δεν πέρασαν από την έναρξη της επιχείρησης Ελευθερία και ο πρόεδρος Τραμπ, με μια σύντομη ανάρτησή του στο δίκτυο Truth, την ανέστειλε. Αιτιολόγησε την απόφασή του επειδή έχει διαβλέψει ότι οι Ιρανοί είναι πολύ πρόθυμοι να αρχίσουν ξανά τις διαπραγματεύσεις και να υπογράψουν μια συμφωνία που θα ικανοποιεί τις αμερικανικές απαιτήσεις τόσο ως προς την αυσιπλοεία για τα στενά του Ορμούζ, όσο και ως προς τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Από Ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δηλώνει από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη ότι η χώρα του είναι έτοιμη για περαιτέρω επαφές. Το πισωγύρισμα Τραμπ δεν εξέπληξε τους Ισραηλινούς που δείχνουν πια να έχουν συνηθίσει αυτή την τακτική. Αντιθέτως, εκνευρισμός παρατηρείται στην πολιτική ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κυρίως από τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, ότι δηλαδή οι πρόσφατες Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις δεν αποτελούν ένα γεγονός ικανό που θα επέφερε την κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
1: Ακόμη πιο κοντά και μάλιστα με γρήγορα βήματα έρχονται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Μετά τις εξαγγελίες περί εμπορικών και αμυντικών συμφωνιών, οι δύο χώρες χαλαρώνουν τώρα και το καθεστώς βίζας σε αμοιβαία βάση. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η Αριάννα Φερεντίνου.
0: Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο ισχυρές περιφερειακές χώρες που πριν από 8 χρόνια ήταν άσπον διεχθεί, κατηγορώντας η μία την άλλη για απίστευτες αγριότητες. Ενώ σήμερα είναι έτοιμες να υπογράψουν μια σημαντική διπλωματική συμφωνία, κάνοντας άλλο ένα βήμα για μια σταδιακή ρεαλιστική εξομάλυνση των σχέσεών τους. Πρόκειται για την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών αυτών, ο Χακάν Φιντάν της Τουρκίας και ο Σαουδάραβας ομολογός του πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, πρόκειται να προεδρεύσουν σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Τουρκία-Σαουδική Αραβία, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης βίζα για τους πολίτες τους. Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγγι το 2018, που είχε διχάσει βαθιά τις δύο χώρες, είναι πια παρελθόν. Η θεσμική συνεργασία και η αποκατάσταση επαφών έχουν ανοίξει το δρόμο για νέους τομείς κατανόησης, όπως η κατάργηση των απαιτήσεων θεώρησης μεταξύ Άγκυρας και Ριάντ. Από τις αρχές του 2026, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία έχουν εμβαθύνει την ισχύουσα αμυντική του συνεργασία, εστιάζοντας την τοπική στρατιωτική παραγωγή σύμφωνα με το Σαουδαραβικό Όραμα 2030. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Εδώ η Deutsche Welle αποτυπώνει μια σημαντική οικονομική είδηση. Η ιταλική τράπεζα UniCredit καταθέτει επίσημη προσφορά για την εξαγορά της γερμανικής Commerzbank με ανταλλαγή μετοχών και με πραγματικό αντίτιμο 34,45 ευρώ αναμετοχή με βάση τις σημερινές τιμές στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. Όπως αναμενόταν, η πρόταση προκαλεί αντιδράσεις στο Βερολίνο. Το πρακτορείο Reuters κάνει λόγο για πιθανή παρέμβαση της γερμανικής κυβέρνησης με στόχο να αυξήσει το μερίδιο της στην Commerzbank και να αποτρέψει μια εξαγορά από τους Ιταλούς. Την αντίδρασή του εκφράζει και ο εκπρόσωπος του γερμανικού συνδικάτου Verdi, Jan Dusek. Μιλώντας στην εφημερίδα Rheinische Post, προειδοποιεί ότι η γερμανική κυβέρνηση φέρει ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους πελάτες αλλά και τους χιλιάδες εργαζόμενους της Commerzbank. Ήταν η είδηση της Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας.
1: Από την ναυτική βάση του Κιέλου στη Βαλτική θάλασσα απέπλευσε τη Δευτέρα τον αρκαλιευτικό Φούλντα του γερμανικού πολεμικού ναυτικού με αρχικό προορισμό τη Μεσόγειο θάλασσα. Το πλήρωμα του πλοίου έχει εξειδικευθεί στον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης. Ενδέχεται να συμμετάσχει σε μια μελλοντική διεθνή ναυτική δύναμη για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Γερμανία είναι έτοιμη για την προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, με την προϋπόθεση ωστόσο να έχει τερματιστεί προηγουμένως ο πόλεμος στο Ιράν. Είναι κάτι που έχει διαμηνήσει και ο ίδιος προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τεχνογνωσία της αποναρκοθέτησης μάλλον σπανίζει στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αλλά το γερμανικό πολεμικό ναυτικό διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό γιατί από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα διεξάγει συνεχείς αποστολές για την απομάκρυνση παλαιού πολεμικού υλικού, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλτικής θάλασσας, στις οποίες συμμετέχουν 10 ναρκαλιευτικά πλοία με υποβρύχια drones και ειδικά εκπαιδευμένους δίτες. Ωστόσο, όπως και κάθε άλλη αποστολή των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό, μια αποστολή του Φούλντα στα στενά του Ορμούζ εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές ορίζονται με σαφήνεια στο γερμανικό σύνταγμα, καθώς και στην ομολογία του Ανωτάτου Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστήριου. Μια στρατιωτική αποστολή θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύστημα συλλογικής ασφάλειας, όπως αυτό περιγράφεται από τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας θα πρέπει να εγκρίνει εκ των προτέρων την αποστολή, αφού προηγουμένως ενημερωθεί και συζητήσει διεξοδικά για το ζήτημα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες. Επιπλέον, το γερμανικό πολεμικό ναυτικό θα πρέπει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκρίνεται σε περισσότερες αποστολές ταυτόχρονα. Όλες μας οι δυνάμεις είναι ήδη εν δράση. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα εντολή αποβαίνει εις βάρος μιας προηγούμενης, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου στο Κίελο η Ίνκα φον Πουτκάμερ, επικεφαλής της τρίτης μοίρας ναρκαλιευτικών. Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν νοείται αποστολή από ναρκοθέτησης χωρίς αποτελεσματική κάλυψη και προστασία. Όπως μια φρεγάτα δεν μπορεί να εντοπίσει θαλάσσιες νάρκες, λέει, έτσι και ένα ναρκαλιευτικό δεν είναι δυνατόν να εμπλακεί σε αερομαχίες.
4: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
5: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
7: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
8: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
9: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
10: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
11: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
12: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
13: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
14: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
15: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
16: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
17: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στον ομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
18: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία και παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικές εκδηλώσεις. Από 9 έως 24 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Συναυλίες, οπερέτα και όπερα σκιών, ρεσιτάλ, musical για παιδιά και προβολές ντοκιμαντέρ. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ιερά Πέτρας και τον Δήμο Σιτίας. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Φίλοι επιχειρηματίες, με αφορμή το πρόγραμμα «Επιχειρώ πράσινα στην Κρήτη» με επιδότηση 60%, η Σόλε σας ενημερώνει ότι μπορεί άμεσα να σας στείλει προσφορά και μελέτη εξοικονόμησης για να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας. Η Σόλε πρωτοπορεί σε ηλιακά συστήματα, ανλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά. Sole.gr. Ενημερώσου Sole.gr.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 95,5.
1: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
2: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος σου αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
6: Σιτία FM. Σιτία FM.
5: Πρόγραμμα ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
6: Σιτία FM. Σιτία FM.

0: FM.
1: Όταν πρόκειται για το αυτοκίνητο, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Γαρεφαλάκης Ηλίας.
2: Πώληση χονδρική και λιανική, μπαταριών, λαδιών, ανταλλακτικών, ηλεκτρολογικού υλικού, αναρτήσεων και παντός είδους φίλτρων. Αντιπροσωπεύουμε τις εταιρείες Castrol, Aral, Texaco, Monte Carlo Ιταλίας και πολλές ακόμα αντιπροσωπείες λαδιών για το αυτοκίνητο.
1: Πλήρης γάμα σε μεταχειρισμένα και καινούργια ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε πώληση χονδρική και λιανική.
2: Διανομή και τροφοδοσία σε όλο τον νομό με ιδιόκτητα οχήματα και αποστολή στα γειτονικά νησιά. Γαρεφαλάκης Ηλίας. Εμπιστευτείτε μας το αυτοκίνητό σας για σούπερ καθάρισμα στο υπερσύγχρονο πλυντήριό μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.
1: Θα μας βρείτε στη Στρατή Καλογερίδη 17 στη Σιτία και στα τηλέφωνα 2843-026-046 και 6948-263177.
2: Γαρεφαλάκης Ηλίας. Για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, εμείς έχουμε τη λύση.
3: Τώρα θα μας βρείτε και στην Ιεράπετρα, στην Οδό Δημοκρατίας 85. Επίσης, νέο κατάστημα στις Μοίρες Ηρακλείου, στην Οδό Μάχης Κρήτης 18. Τώρα, σας περιμένουμε στην ολοκένουργια έκθεση αυτοκινήτων μας να διαλέξετε το μοντέλο που σας ταιριάζει.
4: Σιτία FM.

0: Συντία FM.
1: Μειώνουμε τις τιμές κόντρα στην ακρίβεια.
2: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. 10 βασικά είδη φρέσκου κρέατος στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Κοτόπουλο ολόκληρο 2,99 το κιλό.
2: Μπούτι κοτόπουλου 3,79 το κιλό.
1: Φιλέτο από στήθος κοτόπουλου 8,99 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα με οστό 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινή σπάλα χωρίς οστό 5,49 το κιλό.
2: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,49 το κιλό.
1: Χοιρινές μπουκές 5,99 το κιλό.
2: Χοιρινός κιμάς 5,49 το κιλό.
1: Βόιος κιμάς 13,99 το κιλό.
2: Βόια σπάλα χωρίς οστό 15,99 το κιλό.
1: Κρεοπολία Δερμιτζάκης. Υποστηρίζουμε την οικογένειά σας με ποιότητα και οικονομία στο τραπέζι σας.
2: Τρία σημεία εξυπηρέτησης στο νομό Λασιθίου. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία.
3: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
4: Είχα μια δυσκολία στη ζωή μου.
5: Αλλά βρήκα έναν σκοπό.
3: Να κλαδεύω.
5: Να μαζεύω ελιές.
3: Να φροντίζω το πράσινο.
5: Μη σας φαίνεται ασήμαντο.
3: Εγώ έτσι έκανα παρέες και φίλους.
5: Έγινα χρήσιμη.
3: Βελτίωσα τη ζωή μου.
6: Οργανωμένα προγράμματα αποκατάστασης Μονάδα Πρασίνου. Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
0: Συντία FM.

0: Ethan.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Ζωοφιλική Ομοσπονδία Σωματείων Αττικής Σαρονικού.
2: Σιτία FM.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: FM.
1: Τοπικά δείχνει να κινείται και σήμερα ο δείκτης.
2: Πληροφορίες, πολλές πληροφορίες, ειδήσεις, σχόλια, κάθε μέρα και ξανά. Ώσπου όλα μοιάζουν ίδια και εσύ τα προσπερνάς χωρίς καν να δώσεις σημασία. Αν όμως συναντήσεις κάτι στα αλήθεια σπουδαίο.
3: Είμαι ό,τι πιο γενναίο θα πετύχει σήμερα. Είμαι ό,τι πιο όμορφο θα δει σήμερα.
2: Μην προσπερνάς κάτι που αξίζει. Τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ σε χρειάζονται στο πλευρό τους.
3: Είναι ο λόγος να συνεχίσουμε έτσι. Και εμείς θα σου χαρίσουμε όλη μας την αγάπη.
2: Η ΕΛΕΠΑΠ στηρίζει τα παιδιά με αναπηρία ώστε να συνεχίσουν τις θεραπείες τους. Μάθε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Συντία FM.

0: Ethan.
1: Πέναλτι, τι πέναλτι, πού το είδε, τι δίνει ο άνθρωπος, παππού, πες και εσύ, πού βλέπεις ποδόσφαιρο τόσα χρόνια.
2: Κοίταξε αγόρι μου, μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι.
1: Υπάρχει όμως επαφή, τον βρίσκει.
2: Όπως το βλέπω εγώ, βρίσκει και δεν βρίσκει, ακουμπάει και δεν ακουμπάει, είναι και δεν είναι.
3: Ο κύριος Πέτρος στην πραγματικότητα δεν είδε ποτέ το πέναλτι. Γιατί πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Πάθηση που αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία τύφλωσης στον δυτικό κόσμο. Αν έχεις θολή όραση, μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων ή παρουσία σκοτεινών σημείων, ενημερώσου τώρα στο βλέπω όσα αγαπώ.gr. Για να μην χάσεις από τα μάτια σου όσα αγαπάς. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας για Αλοειδούς Αμφιβληστροειδούς.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
4: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
5: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
4: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο ελεπάπ.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
6: Συντία FM.